κοιμάται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπόρα κοντά σου περνάει.

0: Σουκαρέζος.
1: Αυτό ήταν τώρα, υποτίθεται από εδώ και πέρα ξεκινάω να μην έχω άγχος. Όχι, δεν συμβαίνει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν. Ακούστε πώς θα είναι η φάση μας από εδώ και πέρα. Ελάτε άλλος με τη βάρκα μας. Ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει, όπως σας έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια τώρα. Μην τρέπεστε, μην φοβάστε, μην αγχώνεστε για, για τη διάθεσή σας, για το πώς νιώθετε, για το τι σας προβληματίζει. Καβαλήστε αυτή τη βάρκα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βουλιάξουμε, αλλά θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Καλή σας ημέρα λοιπόν. Καλώς σας βρήκα στο ρυθμό 949 μετά από 6 χρόνια, αφού είχα περάσει 8 χρόνια εδώ. Ήρθαμε χθες να κάνουμε πρόβα και ήταν ο Κούπερ μαζί. Ναι. Και συνειδητοποίησα ότι ο Κούπερ έχει μεγαλώσει εδώ. Ναι. Εδώ, ναι. Εδώ τον έφερε να κουτάβει.
2: Ναι,
0: ναι, το κουταβάκι. Δεν τον έφερε σήμερα όμως.
1: Δεν τον έφερε σήμερα, γίνεται η πρόβα λίγο. Και δεν ήξερα και ποιον πρέπει να μπει με το δεξί, ποια είναι τα δεξιά του πόδια. Πώς θα μπει, θα ήταν λίγο περίεργο
2: λόγο. Πώς νιώθεις, Δημήτρη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα. Πολύ περίεργα νιώθω, αλλά ωραία περίεργα, δημιουργικά περίεργα. Οπότε ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε. Θέλουμε τις καλημέρες σας, θέλουμε τη θετική σας ενέργεια, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, και αυτό το θέλουμε. Και την γκρίνια σας, τη γρίνα σας θέλουμε.
2: Βέβαια, είναι οπωσδήποτε.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πίσω στην οικογένεια του ρυθμού 949 και του ομίλου εδώ του Αντένα, γιατί θυμήθηκα πως είναι πραγματικά και να αγαπάς το μέσο και να είσαι καλός σε αυτό που κάνεις. Αυτό συμπεριλαμβάνει και εσάς τους δύο.
0: Σε ευχαριστώ
1: πάρα πολύ που σας γνώρισα.
0: Και εμείς.
1: Να ξέρετε ότι δεν είναι. Καλά, είμαστε επαγγελματίες, ούτως ή άλλως θα συνεργαζόμασταν. Αλλά τώρα το χαίρομαι και από πάνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σιγά σιγά θα το ανακαλύψουμε. Ναι. Εγώ σήμερα το πρωί δηλαδή ξύπνησα και μπήκα στο Instagram για να δω αν ακολουθιόμαστε ακόμη. Εντάξει, μπράβο. Μια χαρά
1: πηγαίνει. Γιατί κοιτάξτε, ο Βασίλης είναι λίγο επιφυλακτικός. Δηλαδή, χτες τους είπα, παιδιά, χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί. Ναι. Πάμε δηλαδή. Λέει, και ο Βασίλης θα σε βάζει, θα δούμε. Βλέποντας και κάθε
0: σιγά μέρα με τη μέρα.
2: Γιατί, ρε. Εγώ έχω μπει με τα μπούνια, με 100 έχω μπει.
0: Καλά, Αθήνα, ο καθένας με το χαρακτήρα. Να το καταλαβαίνω. Εσύ τέτοια είσαι. Αν δεν είχαμε και έναν τέτοιο μούτσο. Ας πούμε, εγώ όλο τρόμωσε και ένα μούτσο, δεν χρειάζεται.
1: Έχουμε και σένα που παράγει το αμπάρι όμως, βγαίνει λίγο έξω.
0: Εντάξει,
1: δεν παρώνεσαι.
0: Θα εμφανιστώ.
1: 6 λοιπόν, 9:37, 9:49, 9:49. Εντάξει, καταλαβαίνω τώρα θα γίνουν αυτά.
2: Viber.
1: Ναι, θα πω και κανένα νούμερο παραπάνω, κανένα λιγότερο, κανένα από άλλο σταθμό. Θα πω κανένα μάπε. Εντάξει, τώρα αυτά.
0: Κανένα άλλο όνομα.
1: Ναι, εντάξει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι, οπότε ελάτε. Πότε ξεκινάνε τα σχολεία, την Παρασκευή, έτσι.
2: Την Παρασκευή αγιασμό. Δευτέρα ξεκινάνε. Βιβλία, μάθημα κτλ.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η ταυτότητα της ημέρας. ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς θα ασχοληθούμε και με αυτό.
2: Όλα θα τα σχολεία.
1: Δεν ξέρω, σας έκανε κάτι εντύπωση από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
2: Νόμιζα για τη ΔΕΘ γενικά και θα σου έλεγα η Άτζελα Δημητρίου.
0: Αυτό που μας έκανε
2: εντύπωση.
1: Συγγνώμη, πήγε η Άτζελα Δημητρίου στη ΔΕΘ.
2: Ναι, αγάπη μου. Αποθεώθηκε.
0: Α, έτσι ξεκινάμε σωστά, ρε παιδιά.
2: Έλα.
1: Σοβαρό ήταν.
0: Ναι. Έτσι ξεκινάμε σωστά. Αυτό που μας έκανε εντύπωση από τις εξαγγελίες είναι ότι κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Όλοι είναι στα μπούνια. Δηλαδή, με το που ανακοίνωσε τις εξαγγελίες και τις παροχές, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος.
2: Γιατί?
0: Γιατί είναι όλοι στο πιο μετά. Ναι. Και οι δημόσιοι υπάλληλοι στο πιο μετά. Και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν, ας πούμε, αυτή τη μείωση φόρου μετά από 6 χρόνια και δεν συμμαζεύεται.
1: Άρα σωστά δεν είναι ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε, κάτσε να δούμε. Τώρα είναι και ο Ανδρουλάκης το ρώτησε το κύριο. Θα έρθει με τη βαριά του την προφορά να μας τα πει.
0: Αυτός έμεινε.
1: Έχουμε αυτά τώρα, εντάξει. Καλά, έχουμε και το Ρέμο. Γενικά στη Θεσσαλονίκη είναι το κέντρο της Ελλάδας. Ναι, γίνεται τώρα. Με το Ρέμο τι έχει γίνει, είπαμε.
2: Θα τα πούμε στη
1: κομμάτι.
0: Θέλει να κάνει featuring με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μαζί.
1: Παιδιά, ήταν άθλιο το πρώτο μασόν όπως μας αξίζει.

0: Ήλιο βασίλεμα λοιπόν, Κωνσταντίνος Αργυρός και Light, το έκανα και αυτό. Αθηνά, εσύ θα το κάνεις από εδώ και πέρα. Θα μας λες ποιο τραγούδι ακούσαμε.
1: Α, ωραία.
0: Για να ξέρει ο κόσμος, άμα θέλει να το βάλει στο Spotify, άμα θέλει να το κατεβάσει, να το ακούσει το ρυθμό 949, να το κάνει παραγγελιά στους επόμενους παραγωγούς του ρυθμού 949, τους οποίους και καλημερίζουμε.
1: Βέβαια.
0: Σήμερα λοιπόν που είναι 7 του μηνός, θα τα πούμε τα πράγματα. Μικραίνει η μέρα και θα πούμε αργότερα για τον καιρό και για την κίνηση. Τι θα βρείτε ξυπνώντας. Αυτή είναι η μέρα που ανατέλει. Μικρότερη μέρα και να ξέρετε ότι σήμερα γιορτάζει η Κασιανή.
1: Okay.
0: Και αύριο είναι τα γενέθλια της Παναγίας. Θα τα πούμε αυτά.
1: Μεγάλη γιορτή.
0: Μεγάλη γιορτή.
2: Γενέθλια της Παναγίας.
0: Ναι. Έχεις γιορτάσει, γιορτάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου.
2: Ναι.
0: 15 Αύγουστο.
2: Πάρα
0: λοιπόν,
2: πολύ ωραία.
0: Πάμε λοιπόν στις ενότητες σιγά σιγά για να μπαίνουμε στο νόημα. Εσείς θέλω να συμμετέχετε. Τα παιδιά έχουν τα μηνύματά σας μπροστά. Και θέλω να πετάτε τους ακροατές, τα ναυάγια μας, να έχουν λόγο στην εκπομπή.
1: Έχουμε πάρα πολλές καλημέρες. Καλή σεζόν μας εύχονται. Καλή μας αρχή μας εύχονται. 6937-949-949. Το Viber του ρυθμού μπορείτε να μας στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Αθηνά Αφαλίδου και Βασίλης Φορτούνης και η ενότητα η οποία θα ξεκινήσει, έτσι θα εγκαινιάσουμε την συνάντησή μας την πρωινή, θα είναι η ενότητα των ειδήσεων. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο, μόνο τίτλους.

0: μισό λεπτό που με ειδοποιούν από το κοντρόλ. Ναι. Μπορεί να μην ήταν στην ελληνική τηλεόραση. Α, μπορεί να μην ήταν και φέτος.
1: Καμία ανησυχία ότι θα σταματήσουν οι βουτιές των οικονομάκου Τσερέλα μετά τους φθινοπορεινούς μήνες. Καθησυχασμένοι εμφανίζονται οι διαδικτυακοί τους φίλοι μετά τις πρόσφατες δηλώσεις τους ότι είναι χειμερινοί κολυμβητές.
2: Κοίτα άντρα που θέλει και γυναίκα. Ο τίτλος του νέου hit της Κατερίνας Λιόλιου, το «Καραγκιόζης αγαπούσα και μάνες δεν βρίζουμε μαλλιά δεν τραβάμε», είναι το επόμενο που θα κυκλοφορήσει η γνωστή ερμηνεύτρια. Περιμένουμε, Κατερίνα. Ήταν οι ειδήσεις από τα πρωινά ναυάγια. Επόμενες ειδήσεις αύριο μάλλον. Δεν ξέρω τι σας έκανε εντύπωση από όλα αυτά που έγιναν. Είναι μερικά πράγματα τα οποία νιώθω ότι μας γαργαλούν τον εγκέφαλο. Ας πούμε,
1: ναι.
2: Όλο αυτό το κύμα της Κατερίνας Λιόλιου είναι λίγο πασιονάρια, ρε παιδί μου. Τα τραγούδια είναι...
1: Το όχι τώρα, είναι στο πάνω της πολύ.
2: Σε προετοίμασα για την επόμενη. Εσύ κοίτα πως με κατάτε. Όχι, σαν τα μούτρα σου με έκανες και δεν σου αξίζει καμία.
0: Καλκαδιασμένα πράγματα.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι στην προσπάθεια του να βγάλει τραγούδι σλόγγαν. Αυτό είναι το θέμα. Για να μπορείς να το αφιερώσεις, να το τραγουδείς.
2: Ή να εκπροσωπείς ένα γενικότερο ρεύμα, ρε παιδί μου, που είναι ότι σχηραφέτης της γυναίκας. Λίγο πιο φεμινιστικό, ναι, αυτό.
1: Ναι, και αυτό θα μπορούσε.
0: Πιστεύω ότι μιλάει στην ψυχή σου, λέει αυτά που εσύ δεν είπες. Κατάλαβες. Λέει αυτά που ήθελες να πεις και δεν τα πες. Ναι,
2: το πλαίσιο των τραγουδιστών λοιπόν είναι και όλο αυτό το πράγμα. Τώρα, ας πούμε, ακούω τώρα που ερχόμουν στον Sky για να λίγο να προσανατολιστώ στην ημέρα, ειδησιογραφικά τουλάχιστον, ότι έχουν αυτή την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Ναι.
2: Και λέει βέβαια στα ονόματα που θα τραγουδήσουν Αφιλοκερδός.
0: Ναι.
2: Λέει Γιάννης Διονυσίου. Πόσοι Διονυσίου υπάρχουν?
0: Είναι μεγάλη οικογένεια.
1: Του έχω χάσει.
2: Ωραία, γιατί βγαίνει ένα-ένα όμως. Γιατί δεν ξέρουμε. Ο Άγγελος είναι ο
1: Στράτος.
2: Όχι, ο Στράτος είναι ο Στράτος.
1: Ναι,
2: ο
1: Στράτος.
2: Είναι ο Άγγελος, ο Στέλιος και ο Διαμαντής.
1: Και ο Γιάννης.
2: Και τώρα είναι και ο Γιάννης. Είναι κάποιος θείος.
0: Υπάρχει. Εσύ.
1: Κανένας άδερφος.
0: Δεν έχουν, δεν κάνουν παιδιά. Όλοι παίρνουν το ταλέντο αυτό.
2: Όλες οι οικογένειες κάνουν παιδιά κάποια στιγμή. Και ναι, αλλά εννοείς ότι συνεχίζουν.
0: Ναι, συνεχίζει.
2: Εντάξει, πάμε τώρα στο Ρέμο για να το κλείσουμε και το θέμα. Τι έχει γίνει με το Ρέμο και στην διεθνή έκθεση?
1: Με το Ρέμο υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση, γιατί η παραγωγή, θέλοντας να εντάξει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην παρουσίαση, έφτιαξε ένα stage το οποίο είναι γύρω-γύρω από το άγαλμα, και το άγαλμα είναι στο κέντρο του stage, δηλαδή κάτω από την τράσα, όπως λέγεται αυτό, δίπλα από τους μουσικούς και προφανώς και δίπλα στον Αντώνη Ρέμο. Κατάλαβες, δεν είναι σαν να κάνουν μαζί τη συναυλία.
2: Δηλαδή θα βγαίνει ο Ρέμος, ας πούμε, πού είναι ο Ρέμος, πίσω από το Μεγάλο Αλεξάνδρο.
1: Πού βρίσκεται τώρα?
2: Ο Μέγας Αντώνιος ο Ρέμος.
0: Δεν είχα καταλάβει ότι το stage θα είναι γύρω-γύρω από το άγαλμα. Νομίζω ο κόσμος θα είναι.
2: Μα ποιος πάει και βάζει ολόκληρο. Είναι δυνατόν άγαλμα τώρα, παιδιά, 30 χρόνια Ρέμος. Τι δουλειά έχει ο Μεγάλο Αλεξάνδρο? Εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι. Εγώ θα σου πω το εξής πάντως. Νιώθω ότι κάτι έχουν με το Ρέμο. Δηλαδή βλέπεις ότι κάτι, όποτε πάει κάτι να κάνει, πάει να κάνει μια συναυλία στον Άμος.
0: Ωραία.
2: Ενώ είναι αγαπητός, λες τα 30 χρόνια του, τώρα βρήκανε αυτό. Εγώ νιώθω ότι ο Αντώνης Ρέμος είναι ο Γιώργος Λιάγκας του τραγουδιού.
1: Love to hate.
2: Το σκεφτεί.
1: Love to hate.
2: Είναι love to hate. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάντε στην πάντα σας παρακαλώ τον Μεγάλο Αλεξάνδρο να τραγουδήσει ο Αντώνης Ρέμος. Ενδεχομένως να πρέπει να κάνετε και λίγο στην πάντα τον πύργο, το λευκό.

0: πρώτο επεισόδιο πρωινά ναυάγια 7 του Σεπτέμβρη. Σταν, παίρνω την ευθύνη.
1: Πρώτο επεισόδιο. Πρώτο επεισόδιο και παντοδινό, παιδιά. Είναι αυτό που λένε: η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Λοιπόν, εδώ πέρα ο κουμπάρος μου, ο κολλητός μου, ο Γιώργος Ολυλής. Ο οποίος θα είναι, παιδιά, είναι μια φωνή η οποία θα μπαίνει στη φάση. Ναι. Να ξέρεις, ο Γιάννης Διονυσίου είναι ο καλύτερος από όλους. Πήγα, λέει, χθες σε συναυλία με τραγούδια του Καλδάρα και ήταν μακράν ο καλύτερος. Τραγούδισε Καζατζίδη και ραγίζει μοσαϊκά.
2: Μπράβο στο Γιάννη Διονυσίου.
1: Μπράβο στο Γιάννη Διονυσίου. Καλά, εντάξει τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Άρα τι μέλος της οικογένειας είναι, αδερφός και αυτός ακόμη ένας.
2: Θα μάθουμε, θα τον κουμπλάρουμε τώρα.
1: Μήπως κάπως. Μπορούμε να έχουμε το γενεαλογικό δέντρο να ξέρουμε ακριβώς τι
0: κάνουμε.
1: Πώς κρατάει, γιατί
0: θα ξέρουμε. Οι ακροατές μας εδώ που στέλνουν και πολλά μηνύματα να ξέρουν.
1: Να βάλουμε τώρα τα ναυάγια μας. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Πρωινά ναυάγια, αριθμός 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αθηνά Αφαλίδου. Βασίλης Φορτούνης. Και ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην βάρκα μας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, είστε ευπρόσδεκτοι. Εδώ δεν θέλω να αγχώνεστε για τα άγχη σας, για τα ζόρια σας, για το τι σας προβληματίζει. Θέλω να τα φέρετε μαζί.
2: Σωστό.
1: Και πιστέψτε με, στις 10 η ώρα θα φύγουμε για να ξεκινήσει η μέρα μας χαμογελώντας, για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως συνηθίζω να λέω και εγώ ραδιοφωνικά. Εμπιστευτείτε αυτή την παρέα και τον εαυτό σας, μην παλεύετε το πώς ξυπνήσατε και ελάτε, θα σας το ανατρέψουμε εμείς. Πάμε στους ακροατές.
2: Η Μαρία λοιπόν μας στέλνει καλημέρα. Δημήτρη, καλημέρα. Βασίλη, καλημέρα. Θηρούλα μου, καλή αρχή. Μου λείψατε πολύ, σας αγαπώ πολύ. Α, και είναι ο Μιχαήλ μέσα από τον λογαριασμό της μαμάς του. Είναι ένας μικρός μας φίλος.
1: Έλα,
2: ρε, Μιχαήλ. Ναι, είναι φανταστικός.
0: Και φανατικός.
2: Και φανατικός.
1: Και ωραίο όνομα πολύ.
2: Να είσαι συντονισμένος, γιατί έχουμε και παιχνίδι για τους μικρούς μας φίλους.
0: Ο Λευτέρης έστειλε φέτος, τι θα γίνει.
2: Ο Λευτέρης έχει στείλει εδώ πέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα και καλή σεζόν, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλώς
3: τον. Υγεία πάνω απ' όλα.
2: Σπάσε το ρόδι, Λευτέρη.
1: Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ που ακούγεται ηχητικά.
0: Ναι, ρε, περίμενε. Έχουμε και την Ελένη.
4: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα στα πρωινά ναυάγια. Καλή αρχή να έχετε. Καλό φθινόπωρο και όλα καλά με υγεία.
1: Φίλια πολλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό.
2: Σ' αρέσει η φάση με τα ηχητικά.
1: Τώρα σιγά σιγά αρχίζω και ξυπνάω. Λοιπόν, όχι, ξυπνάω εννοώ. Δεν σας κρύβω και ξέρουν και οι ακροατές. Από τότε που ήταν μάπες, από τότε που ήταν μικροί, και τώρα έγινα ναυάγια, ότι είμαι τελείως ειλικρινής. Δεν το λέω αυτό. Παιδιά, νιώθω τελείως έξω από τα νερά μου. Αλλά χάρη στα παιδιά εδώ και την ομάδα και εσάς, σιγά σιγά θα αρχίσω να κολυμπάω.
0: Λογικό.
1: Και να βουλιάζω, γιατί εγώ θέλω να βουλιάξω, δεν θέλω να επιπλέω. Επιπλέον ξέρετε ποιοι. Η Φελή και.
0: Και τα σκάφη.
2: Ναι, και.
1: Ο Βασίλης, ο οποίος κάτι έκανε εκεί και τα. Λοιπόν, γι' αυτό και ήρθε η ώρα για να μπορέσω να βρω τον εαυτό μου να γκρινιάξω.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σας πιστεύω, Αστάσια Στρουμφάκη.
1: Τι σας είπα λοιπόν στην αρχή, ότι όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε, έχετε ξυπνήσει με ζόρι, ελάτε, έχω ξυπνήσει με ένα τρομερό πονοκέφαλο, τον οποίο έχω αγκαλιάσει. Αγκαλιάστε τον πονοκέφαλό σας.
2: Γιατί, Δημήτρη, μου ξυπνήσεις με πονοκέφαλο? Δεν λυπήθηκες και καλά, είσαι και από ταξίδι, να τα πούμε κι αυτά.
1: Είμαι και από ταξίδι, τι ωραία που πέρασα, ξέσκασα. Λοιπόν, όμως, θέλω να πω το εξής.
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο μας παίρνετε από τα μούτρα όταν σας λέμε καλό χειμώνα?
2: Πες μου.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κακό έχει αυτό.
0: Ρε Βασίλη, μισό λεπτό.
1: Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Δηλαδή, υποτίθεται ότι εγώ θα λέω το
0: πρωινό
1: συχτήρι. Εγώ λέω το πρωινό συχτήρι. Αλλά εσείς είστε συχτηριασμένοι. Όποιος είναι δυνατό, είναι δυνατό να φοβόμαστε να ευχηθούμε? Είναι σαν σου λέω καλημέρα και να με κοιτάς στραβά. Εντάξει.
2: Έλατε.
1: Διάγνωσε την πρόθεσή μου να σου πω μια ευχή. Δεν σ' αρέσει η ευχή. Καλώς, δικαίωμά σου. Αλλά μην με κοιτάς και καλά-καλά να με κάνεις να φοβάμαι να σου πω ένα καλό χειμώνα.
0: Δικαίωμά μου να σε κοιτάω όπως θέλω.
1: Ναι, ρε Βασίλη,
0: γιατί με έχεις εκπλήξει με αυτό που μου είπες.
2: Μα σου είπα καλό χειμώνα, μόνο μου σου λέει.
0: Ανοίγουμε θέμα ημέρας αυτή τη στιγμή για να καταλάβω. Για να
2: μην
0: παραθέσω τα επιχειρήματά μου.
1: Να μπει θέμα ημέρας, κύριε, ναι.
0: Ωραία,
2: θα
0: το βάλουμε θέμα ημέρας.
1: Γιατί κάνεις έτσι. Δεν είναι, δεν ξεκινάει. Δεν τελειώνει, δεν τελειώνουν οι διακοπές. Δεν ξεκινάει μια καινούργια περίοδος και μάλιστα για κάποιους είναι η πρωτοχρονιά μας. Δηλαδή τώρα ξεκινάει η χρονιά. Δεν καταλαβαίνω τι ζόρι έχει το καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Θα τα αλλάξει. Δηλαδή αν δεν σου πω καλό χειμώνα, θα παραταθεί η άδειά σου, αφού η άδειά σου τελείωσε.
2: Εγώ μπαίνω στο συχτήρι του Ουγγαρέζου πρωί-πρωί.
1: Ρούφα, Βασιλάκη.
0: Εγώ δεν το
2: μπαίνω στο συχτήρι και το δέχομαι, φίλε, γιατί έχω πάει να πάρω καφέ και τους λέω καλό χειμώνα και μόνο που δεν μου το πετάξαν στο κεφάλι.
0: Καταρχάς, με τι μούτρα λες καλό χειμώνα στον άλλον όταν έξω έχει τουλάχιστον 38 βαθμούς Κελσίου?
1: Γιατί με τη ζέστη πάει.
2: Θα έρθει ο χειμώνας κάποια στιγμή.
0: Να πάει με την εποχή. Και είναι από τη βάση της λάθος η ευχή.
1: Δηλαδή,
0: είναι φθινόπωρο.
1: Εσύ δηλαδή όταν το κάνει.
0: Να ευχηθούμε και καλό καλοκαίρι για το χρόνο.
1: Μα είναι ρε παιδιά. Αυτό πάνω σου πω. Δηλαδή καλό καλοκαίρι πότε εύχεσαι όταν σταματά να κάνει κρύο. Δηλαδή το Μάρτι.
0: Καλό καλοκαίρι εύχεσαι όταν μπαίνει το καλοκαίρι. Τώρα είμαστε φθινόπωρο. Πείτε καλό φθινόπωρο.
1: Καλά κρασιά. Παιδιά, με το ζόρι αυτό ελάτε και μπείτε στην κουβέντα 6937 949 949. Καλημέρα σας. Να σου πω, γκρινιάξτε.

0: Ήταν ο Απόν με την Καντάδα στον ρυθμό 9.49 και στα πρωινά ναυάγια.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης ο Φορτούνης έχει, παιδιά, την ωραία τη ραδιοφωνητζίδη και την φωνή.
0: Κατάλαβε.
1: Τη ραδιοφωνή.
0: Με έβαλε εμένα να κάνω τώρα αυτά τα music cell που λένε, αυτά τα δικά μας, αυτά τα εσωτερικά που δεν ενδιαφέρουν και τον κόσμο πάρα
1: πολύ. Δεν ξέρω τι λέγεται music cell εν τω μεταξύ. Σε ποια χρήση σχολείς? Αντένα Media Lab έβγαλες.
0: Δέσποινα κριτικού που μας ακούει, καλημέρα στον Boss.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
0: Επειδή με το ήθετε, πρέπει να παρουσιάζουμε την μουσική που ακούμε. Γι' αυτό λέγεται πουλάμε τη μουσική, καταλαβαίνεις.
1: Λέω λοιπόν στα παιδιά ότι θέλω να το κάνουμε αυτό να είναι όλο μαζί. Μπράβο. Ένα ωραίο πακέτο. Το ωραίο πακέτο σημαίνει μουσική. Μετά μας λέει ο Βασίλης με την ωραία τη φωνή τι ακούσαμε. Περνάμε και μιλάμε. Μουσική. Κατ και μιλάμε είναι, θα μπορούσα να είναι.
2: Μιλάει δεκτό. Εμπειρία, αγάπη.
1: Κοβοράβου.
2: Εσείς
1: να βάγετε τι γνώμη έχετε για όλα αυτά. Καλά, όχι πως σας ακούσουμε, γιατί σε αυτά μετράει η γνώμη της Δέσποινας. Φύγαμε!
2: Έχουμε φυσικά στην παρέα μας το Μασούτη, γιατί η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει και στα σούπερ μάρκετ Μασούτη θα βρείτε όλα τα απαραίτητα σχολικά είδη σε πολύ συμφέρουσες τιμές και μοναδικές προσφορές. Φυσικά όλα όσα χρειάζεται η οικογένεια για πρωινό, κολατσιό και καθημερινό τραπέζι. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Μάθετε περισσότερα στο Μασούτης.gr και στο Μασούτης App. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Να φύγουμε για διαφημίσεις άμεσα. Βάλτε καφέ γιατί το ναυάγιο ξεκινά.
3: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Ethyl Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Achilles Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκελ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3, και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζεται 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές. Και για τους μικρούς μας φίλους, Nerf Game Days από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου. Το απόλυτο παιχνίδι δράσης σας περιμένει στο εκπτωτικό χωριό. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Το τμήμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
7: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30%

0: Τα παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Παρακαλώ όλη η πόλη να βουλιάξει ή να έρθει εδώ στο Μαρούσι. Ρυθμός 949, ξεκινήσαμε πρώτοι από όλους για να ξέρετε ποιος θα οδηγήσει τις εξελίξεις προς τα κάτω. Όμως με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Το Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.
5: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
6: Εσένα δεν σε λέει κανένας, ρε Δημήτρη. Μισό λεπτό.
4: Σιγάρε, παιδιά, γιατί ποιος είναι, μήπως είμαι κάποιος. Έλα τώρα. Ο τελευταίος τροχός της αμάξης, τελευταία τρύπα της συλλογέρας. 6-9-37-9-49-9-49. Ό,τι γουστάρετε να μας πείτε. Την κρίνια σας, το συχτήρι σας, τη βρισιά σας, την ευχή σας. Πώς έχετε ξυπνήσει? Να μια ευχή που εγώ έχω να κάνω για τα 50 χρόνια Μασούτης. Εγώ επειδή τους έχω γνωρίσει και την οικογένεια και τον Γιάννη το Μασούτη, το γιο του Διαμαντή, που το ξεκίνησε όλο αυτό 50 χρόνια πριν και τώρα είναι όλη αυτή η εταιρεία με τα καταστήματα που δίνει σημασία στον άνθρωπο, όχι μόνο σε εσάς τους καταναλωτές, αλλά και στους εργαζόμενους. Να ξέρετε ότι είναι από τις εταιρείες που χαίρονται να υπάρχουν, να δημιουργούνται οικογένειες μέσα στην εταιρεία, δηλαδή να συνάπτουν σχέσεις οι άνθρωποι και να δημιουργούν έτσι έναν πυρήνα. Ο Διαμαντής λοιπόν Μασούτης ξεκίνησε 50 χρόνια πριν και τώρα αριθμεί 1400 καταστήματα, διαβάζω εδώ, και 16.000 εργαζόμενους. Και πάντα με την ίδια φροντίδα για τον καταναλωτή. Ποικιλία, ποιότητα, είναι οι διάφορες σειρές, η μαναβική, το κρέας, όλα είναι σωστά, ακόμη δομημένα και μελετημένα. Να ξέρετε ότι ακόμη και ο φωτισμός στα καταστήματα Μασούτης είναι μελετημένος. Θέλω να τα ξέρετε αυτά.
5: Ωραία.
6: Μάλιστα.
4: Μελετημένη είναι και η κίνηση, μελετημένος είναι και ο καιρός.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Λοιπόν, για να θυμηθώ λίγο τους χάρτες μου, ανεβαίνοντας στο Κηφισό θα κολλήσετε μέχρι να φτάσετε στη Νέα Φιλαδέλφια. Βλέπω μποτιλιάρισμα στον κόμβο της μεταμόρφωσης από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι και Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνος στο κέντρο, μποτιλιαρισμένη. Και τέλος, το πρωινό πήξιμο το γνωστό από το Χαϊδάρι μέχρι να φτάσετε στο Σκαραμαγκά.
4: Ξέρεις γιατί έχει ένα ατύχημα εκεί?
6: Α, ναι.
4: Ναι, το άκουγα τώρα που...
6: Πού?
4: Εκείνη το Δαφνί.
6: Ναι,
4: εκεί, μπροστά στο Δαφνί.
6: Άντε ρε.
4: Ναι, μπροστά στο...
7: Ωι, το καιρό σήμερα.
8: Λοιπόν, πώς τον θέτε τον καιρό σήμερα?
4: Τρόμαξε ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, ακούστε, εγώ όλο το καιρό...
5: Εσύ είσαι που είπες στον διάλο.
4: Κάθε μασά στον διάλο τρόμαξα.
6: Λοιπόν, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές πρόβες, με το ηχητικό τρόμο ξεκαρέζω να σας θεμάσαι.
4: Λοιπόν, εγώ θα σας πω την αμαρτία μου γρήγορα για να περάσουμε στην Αθηνά. Όλο το καλοκαίρι η ψυχανάλυσή μου ήταν οικογενειακές ιστορίες. Για του λόγου του αληθές, για να μην νομίζω ότι λέω μπαρούφες, 9 και 4 το πρωί και 5 και 4 το απόγευμα. Είχε δύο σετ. Δύο επεισόδια το πρωί, όλα είναι επανάληψη. Δύο επεισόδια το πρωί, δύο επεισόδια το απόγευμα. Οπότε θέλω τέτοια φάση, διλήμματα οικογενειακές ιστορίες, έτσι να τα πεις.
8: Ωραία. Come on. Ήταν ένα τυπικό καλοκαιρινό πρωινό. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, η θερμοκρασία στους 27 με υψηλότερη στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ο Γιώργος καθόταν σκεφτικός στο σαλόνι.
4: Ο Γιώργος 45.
8: Ο Γιώργος 45 μόλις είχε χωρίσει με τη Βάνα. Δεν τον παρηγορούσε τίποτα. Μιλούσε μόνος του. Μονολογούσε.
4: Τι θα κάνω τώρα με τη Βάνα?
8: Άνοιξε την τηλεόραση και εκείνη τη στιγμή βγήκε μπροστά του ο Χατζηνικολάου.
4: Η Βάνα, ναι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
9: όσον αφορά τη Βάνα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξουμε στο δελτίο που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε στον Αντένα.

0: Να καλωσορίσουμε και τη Σία Κοσιόνη. Σία, για τη Βάνα.
1: Να βάλω λίγο καιρό να δω όμως λίγο τι θα πει.
2: Γυρίζει το κανάλι και προσπαθεί να βρει παρηγοριά. Προσπαθεί να βρει παντού παρηγοριά. Εκείνη την ώρα λοιπόν πετυχαίνει ένα βίντεο κλιπ του Σάκη του Ρουβά.
0: Ζέστη, θα έχει ζέστη.
1: Αυτό είναι σφουρέιρα, ε.
2: Σου είπα να είσαι έτοιμος για αυτό το σχεδιασμό. Θέλω να το ζήσουμε
0: όλο. Θα το μάθω, αυτοσχεδιασμός, αλλά να πηγαίνει προς τον καιρό, σωστά.
2: Ναι. Ωραία. Τον είπαμε τον καιρό. 27 η χαμηλότερη, 34 η υψηλότερη.
0: Θα το βρω, θα το βρω.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Ήταν η Vegas με το πιο ψηλά 8 παρατέταρτο στο ρυθμό 949. Είναι τα πρωινά ναυάγια.
1: Έτσι, με τον Βασίλη το Φορτούνη που πήρε το λόγο πάρα πολύ σωστά για να μας μιλήσει για αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι αγαπημένο. Μόλις μπαίνει, ανεβαίνει ψυχολογικά. Να σας πούμε, ναυάγια μου, ότι είχαμε επιλογή. Είχαμε αυτό ή το σε χωριτευτεί του Σάκη. Και κρατήσαμε αυτό, γιατί λέμε είναι πρωί. Δεν θέλει ο Σάκη, Σάκη αγαπάμε, αλλά.
2: Δεν θες μπλούζε, ρε παιδί μου, θες κάτι να ανέβει.
1: Για να ανέβει, για να ανέβει. Λοιπόν, έχουμε όμως, γιατί είναι η πρώτη μας εκπομπή, είναι η πρεμιέρα μας. Βγαίνουν διάφοροι ανάλογα με το τι συζητάμε. Ναι. Να λένε τις απόψεις του. Γιατί εδώ πέρα η εκπομπή, παιδιά, είναι ένα ανοιχτό μικρόφωνο, θα λέγει κάποιος.
0: Να βγάλω στον αέρα.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ να βγει στον αέρα.
2: Έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή για ευχές.
0: Αχ, καλή τη στιγμή. Γιατί έχουμε την πρώτη τηλεφωνική.
2: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Έλα, μωρή. Μωρή, καλές αρχές. Έλα, μ' ακούτε.
0: Καλημέρα, ποιος είναι.
3: Έλα, ποιος είναι. Εσύ, εγώ ποιος είμαι. Εσύ ποιος είσαι, μωρή. Εγώ εδώ ήμουν, εσύ ήρθες.
2: Αχ, δεν το πιστεύω, είναι η Ηλίας Τσιγάκης.
0: Είναι όντως ο κύριος Ηλίας
3: Τσιγάκης. Μωρή, και εσύ δεν πιστεύεις, δεν έχεις κανένα δει. Λοιπόν, έλα, να σας πω, πού είναι η Αλουγκαρέζα.
2: Εδώ είναι, δίπλα μας.
3: Εδώ. Ναι, καλές αρχές, γιατί με ξυπνήσατε τώρα. Είμαι εδώ πέρα με τα γούνα.
0: Δεν θέλω.
3: Έλα, μ' ακούτε.
0: Τίποτα, ναι, πείτε μας.
3: Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, καλή είστε. Ναι, ακούστε, χάλια ναι. Είστε, δεν ακούγεστε. Oh. Μικρά όν, δεν σαν την τσουτσού μου, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο. Λοιπόν, ακούστε. Να το φτιάξετε το πράγμα, δεν πάει καλά.
0: Θα σας ακούσουμε, ναι. Πείτε μας τις παρατηρήσεις σας.
3: Επίσης πείτε το ρουζό ότι στο νέο βουτζά κάνετε νερά.
0: Μπάζουμε, κύριε Ηλία.
2: Δεν μας ακούνε καθαρά.
3: Στο νέο βουτζά κάνει χιόνι.
2: Πόπο, δεν το πιστεύω, κύριε Ψινάκη, ότι σας ακούμε. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και ο Δημήτρης εδώ είναι ενθουσιασμένος. Δεν ξέρω γιατί δεν μιλάει.
3: Λοιπόν, εγώ πήρα και τις ευχές μου, γιατί έχουμε σήμερα τα 40 του Βαλεντίνου. Πολύ φίλος μου, πέθανε και αυτή πάει η κακομοίρα. Όλες οι φίλες μου πάνε. Τέλος πάντων, και γι' αυτό πήρα λίγο πριν πάω να.
0: Θέλω να σας κάνω και μία ανοιχτή πρόταση, αν γίνεται, αν συμφωνεί και η Θηναϊκή Δημήτρης εδώ πέρα.
3: Ναι, ναι, έχουμε μία μόνιμη. Ανοίξτε τα ποδάρια και κάντε.
0: Μπράβο. Να είναι μία συνεργασία μόνιμη αυτή, αν θέλετε, κάποια στιγμή έτσι να χρησιμοποιούμε την εμπειρία σας.
2: Ναι.
3: Ο Τσάμπας πέθανε να πείτε στη Δέσποινα.
2: Όχι, θα τα κανονίσουμε.
3: Άμα θέλετε ανοιχτέ συνεργασίε, θα μου βγάλετε να υπογράψουμε.
2: Εντάξει.
0: Θα το κανονίσουμε.
3: Λοιπόν, τι λέγατε για το Σάκη, καλά, γιατί βγάλατε το Σάκη, βάλατε τα Βέγκα.
2: Γιατί είπαμε να βάλουμε κάτι πιο ανεβαστικό, ήταν μπλούζ αυτό που είχαμε επιλέξει του Σάκη.
3: Μωρή, τι μπλούζ, ο Σάκης είναι παντός καιρού. Και πήγατε και μου βάλατε αυτό στους Βέγκες. Πού είναι αυτοί οι Βέγκες, δεν υπάρχουν. Αυτοί και είναι σαν τους μάμας δεν είναι πάπας, φύγανε αυτοί, δεν πεθάνανε. Λοιπόν, και είναι, παντρεύτηκε η αυτή, ο άλλος έγινε, πήγε να πούμε, πού είναι ο άλλος.
2: Ποιον ψάχνετε.
3: Αυτοί τρεις από οι Βέγκες, πώς ήταν.
2: Τρεις.
3: Να κρυβάς και να βρεθείς.
0: Σας ευχαριστούμε, γεια!

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε τη ρε παιδιά, δηλαδή. Κάποια στιγμή υπάρχει ένα. Στεναχωριέμαι. Ρία Ινίδου λοιπόν, εξηγήστε μου. Ρυθμός 949, ρυθμός 949 θα μπορούσε να πει και κάποιος, mm-hmm. με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
0: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Θέλω να πω ιδιαίτερα τις ευχαριστίες μου και να ευχαριστήσω πάρα πολύ ειδικά τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμι, ο οποίος είναι εδώ ο στυλοβάτης, ο ακρογωνίος λίθος αυτής της εκπομπής. Ό,τι χρειάζομαι πριν το χρειαστώ, το έχω στο χέρι μου.
0: Είναι φοβερός.
1: Δεν ξέρω πώς ακούστηκε αυτό, αλλά το έχω. και θέλω τώρα να σας πω για έναν. Είναι αυτή η στιγμή που θα συνδεόμαστε με τα αυτοκίνητα, με τις παρέες που θα πηγαίνουν. Οποιαδήποτε παρέα έχει μέσα παιδιά, μικρά παιδιά, θα είναι και τα παιδιά είναι μέρος αυτής εδώ της εκπομπής και του καραβιού μας.
0: Πάνε σχολείο. Ακριβώς. Κανονικά από τις 14.
1: Σωστά. 2-10-68-35-722, μικρά ναυάγια λέγεται η ενότητα.
0: Πολύ ωραία.
1: Τι θα κάνουμε. Πάρα πολύ απλά. Εμάς δεν μας αφήστε τους άλλους να ψάχνουν τις σωστές απαντήσεις. Εμείς θέλουμε λάθος απαντήσεις. Απλώς λοιπόν θα περνάμε καλά. Okay. Ο νικητής, το παιδάκι δηλαδή που θα βγαίνει στον αέρα, με τη βοήθεια του μπαμπά και της μαμάς αν είναι μαζί, δεν έχουμε κανένα θέμα. Θέλουμε να απαντά μόνο λάθος,
0: okay.
1: αφήστε τα σωστά για το σχολείο, αφήστε τα σωστά για τις άλλες εκπομπές και ο νικητής θα παίρνει δύο εισιτήρια Village Cinemas. Έτσι,
0: για όποια ταινία θέλει.
1: Όποια γουστάρει. Γιατί... Άρα λοιπόν, 2-10-68-35-722, 2-10-68-35-722, να πάρει ένα παιδάκι να παίξει τώρα, παρακαλώ.
2: Γιατί τα Village Cinemas, παιδιά, προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και έχουν γίνει συνώνυμο της κινηματογραφικής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα και με νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που λέγεται Village Pass.
1: Πάμε το πήρα, να πειράσουμε. Το έχω το Village Pass. Α. Έχω και 700 πόντι.
0: Α, έχει 700 πόντι.
2: Βλέπεις ταινίες.
1: Έχω, ναι. Και Τετάρτη θα πάω να δω και τον.
2: Ποιο?
1: Την Οδύσσια.
0: Α, επιτέλους. Δεν την έχεις δει ακόμα.
1: Ήθελα να τη δω σε IMAX, ρε παιδί μου. Γιατί έχουμε γραμμή.
2: Έχουμε γραμμή.
1: Ωραία, έχουν προτεραιότητα γραμμές, θα σας πω μετά. Ναι. Α.
0: Μικρά ναυάγια.
1: Νάτος και ο Γιάννης. Νάτος και ο Γιαννάκης. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
3: Ναι.
1: Έλα, καλώς τον. Πώς σε λένε.
3: Γιάννη.
1: Γεια σου,
0: Γιάννη. Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκόπη δεν κάνει.
2: Καλώς τον, καλώς τον.
1: Γιάννη, είσαι το γούρι μας να ξέρεις.
4: Άκου.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο και θα μας ακούτε από το τηλέφωνο. Από το κινητό, εντάξει. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, είμαστε εδώ. Χαίρομαι πολύ που μας ανοίγει αυτή την ενότητα ένας Γιάννης.
1: Βέβαια.
2: Τυχαίο.
0: Ωραία.
1: Τι?
0: Είναι κι άλλοι. Ποιος είναι μαζί σου?
3: Είναι η Χαρά.
0: Α, η Χαρά.
1: Α, είναι ο Γιάννης και η Χαρά. Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Τέλειο. Οπότε έχουμε και αγόρι και κόριτσι μαζί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είστε, καταρχάς πού βρίσκεστε, είστε στο αυτοκίνητο?
3: Ναι.
1: Με τη μαμά του.
3: Πάμε στη γιαγιά μας.
0: Πάμε
1: ναι.
0: στη γιαγιά. Ωραία, υπέροχο.
1: Του. Λοιπόν, να είστε καλά. Πάμε, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε.
3: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να μου απαντάτε στις ερωτήσεις που θα σας κάνω λάθος. Δεν θέλω σωστά, εντάξει.
3: Ναι.
1: Τι τρώει συνήθως μια αγελάδα?
0: Γιάννη Χαρά, σκεφτείτε τη λάθος απάντηση, ε.
3: Λάθος.
0: Τι τρώει?
1: Τι τρώ. Ξύλο.
0: Ξύλο.
1: Σωστά.
0: Ναι. Σωστά λάθος.
1: Πόσα πόδια έχει ένας άνθρωπος?
3: 2, 10.
0: Ναι. Μεγάλη.
1: Πόσες γωνίες έχει ένας κύκλος?
0: Έλα Γιάννη.
3: 15.
1: Ναι. Κερδίσατε. Λοιπόν, να πούμε δύο εισιτήρια, δύο και δύο να δώσουμε. Να δώσουμε 4 εισιτήρια. Εντάξει,
2: ό,τι θέλεις εσύ.
1: Βασίλη, θα το αναλάβεις. Με την υπηρεσία.
2: Θα χρεώσω εγώ.
1: Λοιπόν, 4 εισιτήρια για Village Cinemas να πάτε να δείτε ό,τι θέλετε. Είστε το γούρι μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φανταστική.
2: Τα φιλιά μας.
1: Γεια σου Γιάννη. Γεια σας. Καλημέρα.

0: Ηλίας Βρετός και λάθος σου, λίγο πριν τις 8, λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη δική μας ώρα.
1: Ξέρεις τι είναι λάθος. Λάθος είναι να φοβάσαι το κουνούπι, αγάπη μου, που έχει γίνει ο φόβος και τρόμος τώρα με τα κουνούπια αυτά που κυκλοφορούν τα επικίνδυνα. Γιατί ένα κουνούπι σου λέει μπορεί σε 1,5 λεπτό, θα συγκλονιστεί ο γκρέζος τώρα, να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι όμως το δικό μας αίμα, παιδιά, γιατί εμείς κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν repel spray που είναι από τη Unipharma.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια εδώ στο ρυθμό 949. Να συνηθίζετε όπως έχετε ξυπνήσει να έρχεστε. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βουλιάξουμε. Να πω τις καλημέρες μου και εγώ θέλω και των ακροατών μας, των ναυαγίων μας. Στη Φέη της Κορδά που μας ακούει. Θεούλα,
1: καλημέρα,
2: και σε όλα τα πρωινά ναυάγια, να πω την, πριν φύγουμε, γιατί σας έλεγα πριν για, για τα βίλα του ότι έκλεισα να πάω στην Οδύσσια. Λοιπόν, έκατσε ο άνθρωπος, ο Νόλαν, και έφτιαξε, σου λέει, ανά 2-2,5 λεπτά έκανε cut, γιατί έπρεπε να γυρίσει τη συγκεκριμένη ταινία στην τεχνολογία IMAX.
0: Σωστά.
2: Οι μηχανές IMAX για να μπορέσουν να γυρίσουν θέλουν ανά 2,5 λεπτά, κλακ. Ναι, σταματάνε. Μου θυμίζει λίγο την ερωτική μου ζωή. Αλλά 2,5 λεπτά.
1: Ανά 2,5 λεπτά σταματάνε.
2: 2,5 λεπτά είναι το τριώρο.
1: Μάνι, μάνι, μαζεύεται.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops, γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: και στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η επιστροφή από το καλοκαίρι έχει ήχο. Σαν σχολείο. Σαν γραφείο. Σαν προπόνηση. Σαν να τελείωσαν οι διακοπές.
3: Εντάξει, το τελευταίο δεν χρειαζόταν.
2: Κάθε επιστροφή ξεκινά καλύτερα από το The Mall Athens. Ανακάλυψε όλα όσα χρειάζεσαι για κάθε νέο ξεκίνημα. Back to The Mall Athens. Να!

0: στο java.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Ποτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε τον. Θα σας το τραγουδήσω.
5: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Jack. There's a boat. Jack. I'll never let go.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας λοιπόν, η μεγάλη επάνωδος, και αφού πήραμε την κρυάδα της πρώτης ώρας, είμαστε εδώ για οποιαδήποτε εκκρεμότητα. Θέλω όμως εσάς, θέλω τα ναυάγια, θέλω όπως έχετε ξυπνήσει να μην αγχώνεστε που ναυαγούμε, να μην αγχώνεστε που φτάνουμε σιγά σιγά προς τον πάτο, και να το κάνουμε, να το αγκαλιάσουμε και να το κάνουμε λόγο για τον οποίο είμαστε υπερήφανοι. Αυτό θα είναι και το ανταγωνιστικό μας, το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο ξυπνά και γκρινιάζει. Εμείς γουστάρουμε να γκρινιάζουμε, οπότε 6937-949-949 για ό,τι θέλετε να μας πείτε.
4: Και δεν γκρινιάζει ο κόσμος καθόλου, να ξέρεις, τα μηνύματα. Γίνεται χαμός το Viber του σταθμού
5: δηλαδή,
4: μας.
5: Μου κάνει εντύπωση. Πολύ περίεργα πράγματα. Όλοι είναι θετικοί, δεν γκρινιάζει κανείς. Yeah. Να, έχω και ηχητικό, περίμενε.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλή αρχή. Καλημέρα, Μίτσο.
3: Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς να βάλουμε το θέμα ημέρας, το οποίο το έχουμε βάλει από πριν, να το θυμίσουμε. Ποιο είναι, Βασίλη?
5: Το θέμα ημέρας είναι τι απαντάμε σε οποιονδήποτε μας λέει τη φράση «καλό χειμώνα».
3: Αυτό λοιπόν. Τσιτάτο, ωραίο, ατάκα. Είπα εγώ το πρωινό μου συχτήρι. Δεν μπορώ να με στραβοκοιτάτε όταν σας λέω «καλό χειμώνα».
4: Γιατί είναι μια ευχή, ρε φίλε, το «καλό χειμώνα». Χωνεύτε το.
5: Είναι μακροπρόθεσμη ευχή, παιδιά. Έχουμε φθινόπωρο.
4: Είναι ευχή, αγόρι μου, τελεία. Σου εύχομαι κάτι καλό. Καλό χειμώνα.
5: Με 38 βαθμούς Κελσίου.
3: Σου λέει ότι, ρε παιδί μου, είναι η πρόθεση.
5: Εντάξει, άσε το καλοκαίρι με ένα.
4: Έχουμε και τους 32 Αυγούστου, 34 Αυγούστου, 35 Αυγούστου,
3: Εντάξει, αυτά είναι λίγο cringe. Όπως ας πούμε και το μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
5: Και το 15 εβδομάδες τα Χριστούγεννα.
4: Τι έγινε φέτος, ρε φίλε, με το μου χρωστάς έναν Αύγουστο?
5: Πόσο είναι το για τα Χριστούγεννα, συγγνώμη?
3: 108 ημέρες, σου πω εγώ.
5: Αυτό δεν είναι cringe?
4: Όχι, δεν είναι, φίλε, cringe. Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που την περιμένεις να έρθει, που γεμίζει η ψυχούλα σου, ζεσταίνει, θερμαίνεται η ψυχή σου.
3: Όχι, να σου πω κάτι. Ο Βασίλης, ναι, είναι αντιδραστικός, αλλά είναι στο.
5: Δεν είναι αντιδραστικός, είναι πολύ κόσμο έτσι. Και να συμμετέχει μαζί μου, να πει αν το αρέσει, να συμμετέχει. Η πλειοψηφία με ξέρετε.
4: Να μην σας πω τι στέλνουν.
5: Τι,
4: ο Ανδρέας τώρα εδώ πέρα λέει: καλό χειμώνα. Τι.
5: Ναι, ρε μου, πάρα πολύ. Τη φάνα σου η διαπάντηση. Τώρα κι εσείς το ψάχνετε.

0: Και Θοδωρής και Φέρης, είπες στο ρυθμό 949 στα πρωινά ναυάγια της Δευτέρας.
1: Να καλημερίσουμε και τον Θοδωρή, ο οποίος έκανε θράψεις, παιδιά, φέτος το καλοκαίρι. Νομίζω μαζί με Κατερίνα Λιόλιο είναι. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, ότι είναι αυτοί που έκαναν το μεγαλύτερο χαμό.
0: Και το αξίζει το Θοδωρή. Εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Είναι καλλιτεχνάρα.
1: Έχεις απόλυτο.
2: Μ' αρέσει και εμένα πάρα πολύ.
1: Την υδρώνει τη φανέλα. Δεν θα ξεχάσω που ήμουν στο Ρωμαίο ήταν πέρσι. Ναι, όχι στο Ποσειδόνιο, στο Ποσειδόνιο θα είναι φέτος.
2: Ναι,
1: και λέει, ναι, και λέει σε κάποια φάση ήταν ξημερώματα. Η μόνη φορά που βγήκα πέρσι. Και ήταν 6 ώρα το πρωί. Και λέει, και τώρα 6 ώρα το πρωί. Και τώρα ξεκινάει το πρόγραμμα.
0: Είδες.
1: Και άρχισε να λέει τα δικά του.
2: Και
0: πολύ.
2: Μέχρι πόσο κράτησε.
1: Τι να σου πω.
2: Φύγατε 9 η ώρα το πρωί με
1: καθόλου. Εγώ έφυγα τώρα κάποια στιγμή γιατί είχα και. Έπρεπε να φάω και το δεκατιανό μου. την αυγοφέτα μου. Λοιπόν, 6-9-37-949-949. Τι απαντάμε σε όσους μας λένε καλό χειμώνα.
0: Γνωμούλα. Έχουμε πολλές απαντήσεις.
2: Πάρα πολλές.
0: Και οι περισσότεροι, να ξέρετε, είναι υπέρ μου. Ναι. Δεν ξέρω αν είστε χειμωνάκηδες. Ναι. Συνήθως τους βρίζω, παιδιά, λέει η Δάφνη. Και με το καλό από καλό καιρό και με το από χειμώνα από φθινόπωρο ρεούστ. Μπράβο στον Ανδρέα που λέει της μάνας σου.
2: Μπράβο στον Ανδρέα.
1: Το καλή επάνωδο.
2: Καλή επάνωδο είναι ωραίο και το καλή επάνωδο είναι ωραίο. Δεν κατάλαβα.
0: Και το δεν χρωστάμε τον Αύγουστο που είπατε πριν, έναν Αύγουστο. Ναι. Πάει φολέγανθρο, λέει, με τα εισιτήρια που είχε κερδίσει πέρυσι.
2: Α, δεν χρωστάμε Αύγουστο σε κανένα. Λέει καλημέρα, καλή αρχή.
1: Εμένα μου χρωστάει έναν Αύγουστο, μια παλιά μου δουλειά.
0: Έλα ρε.
2: σε μισθά, στο χρωστάει.
1: Ναι, ναι, αλλά
2: τα καλούμε να ξεβλήσει.
1: Χαρίζει η ομάδα.
2: Λοιπόν,
1: είναι αυτό που λέει οι εργοδότες, βάλε πλάτη.
0: Πόσο πλάτη.
2: Ω, καλή αρχή, λέει παιδιά, εύχομαι μια υπέροχη ραδιοφωνική σεζόν. Λένε εδώ με υγεία πάνω απ' όλα, όμορφες εκπομπές, καλή δύναμη. Εμάς μας αρέσει, λέει εδώ πέρα, ο καλός χειμώνας και η ευχή. Και σας ευχόμαστε καλό χειμώνα, λοιπόν, ο Παναγιώτης και η Γιώτα. Είναι φίλοι μου που το έχουν μια ταβέρνα φανταστική αυτά τα παιδιά.
1: Πού?
2: Στη Νέα Ιωνία. Θα τα πω μετά.
1: Παιδιά, θα φάμε.
2: Σε περιμένουν, δεν κατάλαβε. Μου στείλαν μήνυμα.
1: Για τα ναυάγια πεινάνε. Και όταν σας λέμε κάτι για φαγητό, είναι καλό. Ήθελα να κλείσω τη φάση που έλεγα πριν για να το συχτηρίσω και λίγο. Ότι ρε, παιδί μου, καλό ή κακό. Όχι επειδή είναι τώρα του ομίλου τα Village.
2: Ναι.
1: Εφόσον λοιπόν ήθελα να το κλείσω, ο Νόλαν έκανε όλη αυτή την προσπάθεια με αυτές τις μηχανήματα, αυτά τα IMAX. Να πάρα το δει σε IMAX. Δηλαδή, ωραία και τα θερινά. Mm. Αλλά το θερινό είναι να πάρα δει την οικογένεια Μπελιέ, να πάρει ένα γαλλικό, Θεέ μου τι σου κάναμε.
2: Μπράβο.
1: Τέτοια ας πούμε.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Πας να δει τώρα τον Οδυσσέα που έχει δώσει ο άλλος τόσα λεφτά για να το κάνει. Λέιζερ! Είναι σαν να παίρνει τη Φεράρι για να πάρει να ψωνίσει από το περίπτερο.
2: Και εμεί σε IMAX του
0: δηλαδή στο IMAX έχει να κάνει γιατί δεν ξέρω με την ποιότητα ή και με το εύρος της οθόνης.
2: Και με το εύρος της οθόνης και με τον ήχο. Όλα. Πολύ και με τον ήχο.
0: Μπράβο.
1: Εδώ σου λέει για να το γυρίσει.
0: Εγώ το είδα σε απλό.
2: Α, δεν το είδα σε IMAX. Εγώ το είδα σε
0: προφανώς, αλλά. Ωραία.
1: Και σε απλό πάλι στην Ιθάκη δεν πήγε.
2: Ναι,
0: εκεί πήγε.
2: Εκεί τον περίμενε ο σκύλος του, τα κλασικά.
1: Συνεχίζουμε με τη γνωμούλα των ναυαγίων μας.
2: Έχει γίνει χαμός.
0: Η Εύη λέει: καλημέρα, δεν απαντάμε. Σηκώνουμε φρύδι στο καλό χειμώνα.
2: Σηκώνει φρύδι. Δεν τους αρέσει η ευχή. Στο καλό χειμώνα λέει: η απάντηση είναι μία. Δεν
0: ψάχνει στα θετικά, διάβασε τα όλα.
1: Εγώ θέλω τα μηνελίκια, Αθηνά.
2: Λέει ο Παύλος εδώ: στο καλό χειμώνα η απάντηση είναι μία. Να φας κατά. Στο μηνελίκι το
1: ήθελε.
2: Υπάρχει
1: κι
2: άλλο. Και άλλο, ότι απαντάμε λέει στο καλό χειμώνα, απαντάμε στον πάτος.
1: Έχει όρεξη για μπινελίκι. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να συνεχίζουμε γνωμούλες και θα επιστρέψουμε γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας και θα βάλω εγώ κι άλλο ένα.
2: Ναι.
1: Γιατί πήγα λοιπόν στη Νέα Υόρκη, επέστρεψα εχθές και πραγματικά ξέσκασα. Θα μου πείτε τώρα, μη μας φλεξάρεις. Έγιναν έτσι τα πράγματα και δεν πήγα διακοπές. Είχε τύχει να έχω κλείσει αυτό το ταξίδι και πήγα και ήταν ωραία και καλά κτλ.
2: Φανταστικά, σε βλέπαμε στα stories.
1: Θέλω να εξομολογηθώ το εξής. Έκανα μία αγορά. Θα το παραδεχτώ. Πήρα ένα ωραίο φούτερ. Έτσι επειδή το ήθελα. Είναι ροζ.
0: Ναι.
1: Όχι σωμών, είναι ροζ ξεφτυλισμένο.
0: Πάρα πολύ.
1: Μπομπόν! Ναι, μπομπόν. Και παραδέχομαι ότι είμαι fluid.
2: Γιατί
1: χάρηκα που πήρα ένα γυναικείο ρούχο να το φοράω.
2: Α, ήταν γυναικείο, το πήρες από τα γυναικεία. Είσαι fluid, Ουγγαρέζο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο Ρυθμούλη.
1: Ό,τι πιο όμορφο είστε εσείς. Ό,τι χειρότερο είμαστε εμείς. Εξού και πρωινά ναυάγια εδώ στο Ρυθμό 949 με τον Βασίλη Φορτούνη, με την Αθηνά την Αφαλίδου, με όλους εσάς στο 6937-949-949. Καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Μηνύματα παρακαλώ να βάλουμε τον κόσμο στην παρέα.
2: Της γιαγιά σου το μπουγαδοκόφινο.
1: Γιατί Αθηνά.
2: Έτσι γράφουν τα μηνύματα, γόρι.
0: Της δικιά σου, ρε Αθηνά, που θα μας βρίσκει.
2: Τι απαντάς στο καλό χειμώνα.
0: Α, δεν το έλεγες εσύ, συγγνώμη.
2: Τι απαντάς, λέει, στο καλό χειμώνα και λέει εδώ, της γιαγιά σου το μπουγαδοκόφινο, αγάπη μου, απαντάω.
0: Παιδιά μου, Δημήτρη, μου κάνει εντύπωση ότι έχουν στείλει πάρα πολύ άγνωστος κόσμος.
2: Ναι.
0: Δηλαδή έχεις φέρει εδώ πέρα το λαό, από ό,τι φαίνεται. Έχουν έρθει οι μάπες.
1: Οι μάπες είναι φανατικοί και έχουμε πυρήνα.
0: Βέβαια, δεν ξεμητάνε ακόμη, δεν λένε μάπες οι άνθρωποι και αυτοί. Έχουν μπει στο νόημα.
1: Δεν αποποιούμαστε τη μάπη και ταυτότητά μας, αλλά η εξέλιξη των μαπών είναι τα ναυάγια.
0: Αλλά έχει έρθει η στρατιά τώρα εδώ πέρα, να ξέρεις.
1: Γιατί το λέω, γιατί αφήνουμε πίσω, ρε παιδί μου, τα παλιά που ήταν λίγο πιο άποψη, λίγο πιο φτωμανούρα. Πάμε γέλιο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εξέλιξη του μάπα σε ναυάγιο. Το εξηγώ για τους δικούς μου τώρα.
2: Πολύ μ' αρέσει.
1: Συγγνώμη, Βασίλη.
2: Ναι.
1: Τι λέτε.
2: Μ' αρέσει.
1: Μου στέλνουν εδώ ότι παραδέξω ότι έβλεπε οικογενειακές ιστορίες για να τσιμπήσει κανένα κουμενάκι. Ισχύει. μετά έβλεπα τους τίτλους.
2: Γιατί. Τσιμπούσες,
1: άμα ήταν κάποια ωραία, γιατί ξέρει.
0: Α, σας το έχω πει,
2: Τι!
0: Σας το έχω πει και είναι μεγάλο θέμα συζήτηση.
1: Θα το πούμε. Να πούμε ότι εγώ για όλους όσοι μας άκουγαν, δεν μας άκουγαν νωρίτερα, γιατί είναι τώρα σιγά σιγά, είναι που πηγαίνετε σιγά σιγά στις δουλειές τους. Στις δουλειές σας, είπα ότι η ένοχη απόλαυσή μου το καλοκαίρι ήταν οι οικογενειακές ιστορίες. Το πρωί και το απόγευμα. Εκεί λοιπόν παίζουν ερασιτέχνες. Κάποιοι είναι κηθοποί, κάποιοι δεν είναι καν. Έβλεπα λοιπόν τα σπίτια μετά καμιά ωραία. Στους τίτλους ξέρετε ότι όλο αυτό είναι
0: έβριμα
1: και δημιούργημα του Νίκου του Χριστοφόρου, του διευθυντή του Αντένα.
2: Α, όχι, δεν
0: το μάλι.
1: Όχι, όταν ήταν στον Αλφα, στην Green Pixel τέλος πάντων, είναι δημιούργημά του αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Να το ξέρετε.
2: Τι παίζαν και ηθοποιοί, όντως.
1: Δεν είναι ηθοποιοί. Αυτή η πεμπτουσία των οικογενειακών ιστοριών είναι να φαίνεται ο ερασιτεχνισμός.
2: Α, μπράβο.
1: Είναι μέρος της φάσης, του κόνσεπτ, να φαίνονται άπειροι.
2: Πώς τσίπαγε γκομενάκια, δεν μπορώ να πω.
1: Δεν τσίπαγα, ρε παιδί μου, έβλεπα μετά σου στυλ. Άμα ήταν καμιά ωραία, περίμενα να περνάνε και γρήγορα εκτό το κόνσεπτ. Και έμπαινα Instagram. Και έμπαινα Instagram.
0: Και εμένα μου έχει βγει το αντίθετο.
2: Είδα το
1: εκεί κατάντησα.
0: Μου έχει συμβεί το αντίθετο. Παιδιά, είναι σως.
1: Παιδιά, να τα λέμε όλα.
0: Εδώ έχει συμβεί το αντίθετο. Έχω δει πρώην να πρωταγωνιστεί σε επεισόδιο.
2: Συγγνώμη.
0: Και έπαιζε και το ρόλο αντίστοιχο, κατάλληλο.
2: Άντε.
0: Ότι έψαχνε Sugar Daddy.
2: Ναι.
1: Φτάνει. Κόλτον. Πάμε σε κομμάτι. Κόλτον.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Γιώργος Μαζονάκης, μόλις ακούσαμε Ανήκω σε μένα, πάρα πολύ ωραίο και πιασάρικο. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Μασούτης είναι εδώ, είναι γύρω μας, είναι μέσα μας, είναι στη ζωή μας. www.masoutis.gr. Κατέβασε τώρα το application, το σούπερ μάρκετ που σε ακολουθεί παντού, είναι πάντα μαζί σου. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα, από κινητό, από τάμπλετ ή από υπολογιστή. Πόσες φορές μας έχει σώσει το ότι κάτι έχουμε ξεχάσει πηγαίνοντας στο Μασούτη, γυρίζουμε σπίτι, όχι, ξέχασα να πάρω αυτό. Μη μασάς, κατέβασε application και θα στο φέρουν στην πόρτα σου. Χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. 6937-949-949, ναυάγια μου πρωινά, για το τι απαντάτε σε όποιον σας εύχεται καλό χειμώνα, αλλά και ό,τι σας έρθει στο μυαλό να πείτε, εδώ είμαστε. Θέλω να πω μια καλημέρα πριν φύγουμε και επιστρέψουμε για να σας δώσουμε πλήρως το λόγο και όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Στο φίλο μου τον Τζαμπίκο το Ρούφα.
1: Τζαμπίκο.
0: Όχι, κανονικό όνομα, ο οποίος είναι, παιδιά, ο μεγαλύτερος παράγοντας της Ρόδου.
1: Ναι,
0: να πούμε καλημέρα και στη Ρόδο.
2: Τζαμπίκος Ρούφας.
0: Πήγα φαντάρος στη Ρόδο, στο 294 έκλεισε. Εγώ και ο Νίνο έχουμε πάει σε αυτό το στρατόπεδο και έκλεισε.
1: Μετά τον Ουγγαρέζο έκλεισε το τραπέζι.
2: Πάμε διάλειμμα. Άρα, Ουγγαρέζο, πώς φαίνεται ότι περνάς πολύ ωραία, γιατί το αγαπάς αυτό.
3: Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, είσαι πάντα καλά.
2: Εντάξει.
3: Αρκεί να κάνεις αυτό που αγαπάς.
2: Τα φιλιά μας.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ?
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο. Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Earth Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκελ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30%

0: φωνάζει το σπίτι.
1: Ψήρα, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, πρωινά Ναυάγια. Νέα παρέα, νέα ξεκινήματα, νέες αργές, παλιά μυαλά. Εδώ είμαστε λοιπόν στην κατηφόρα αυτή που ακούει το όνομα πρωινά Ναυάγια με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου. Την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη.
5: Και τον Δημήτρη Καρέζο.
4: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, παιδιά, ο οποίος θα είναι το μοιραχτήρι της φάσης.
6: Ναι.
4: Θα μεταφέρει τα μηνύματά σας και θα λέει ό,τι του κατέβει. Έχει την πλήρη άδειά μου.
6: Ναι.
4: Έχει λευκή επιταγή, Αλέξανδρε.
7: Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, μας ακούνε από όλη την
6: Ιφίλιο.
7: Στείλει Μάντσεστερ, έχουν στείλει Γερμανίες, παντού.
6: Λέτε ρε παιδιά,
5: διεθνής.
6: Πολλά Ναυάγια στον κόσμο.
4: Πού σε μάνα να δεις το γιο σου μεγαλία.
6: Σίδνεϊ.
4: Να πούμε τώρα που ηρεμήσαμε λίγο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια του ρυθμού 949. Στο στούντιό μας που μας έχει ένα σαλόνι, διαστημόπλιο βασικά είναι.
6: Είναι πανέμορφο.
4: Όλο αυτό το στολισμό, πρωινά Ναυάγια, ευχαριστούμε πάρα πολύ το τμήμα marketing εκεί και την ομάδα. Όπως επίσης και τα γλυκά που μας φέρανε πρωινά Ναυάγια.
6: Ναι, τα μπισκοτάκια.
4: Τα μπισκοτάκια.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς τώρα δεν έχετε εικόνα, αλλά μας έχουν γεμίσει εδώ ένα στούντιο όλο μπαλόνια με πειρατές, θησαυρούς. Εδώ πέρα έχουμε σχεδίες, έχουμε. Πώς τα λένε αυτά?
4: Κιάλι.
6: Κιάλι.
4: Ένα
6: για
4: κιάλι.
6: Να βλέπουμε.
4: Γι' αυτό να συνεχίσετε να μας ακούτε, μάπες μου, αν μας ακούτε και πρωινά Ναυάγια οι καινούργοι μας, γιατί εδώ μόνο θα γελάτε, αυτό είναι το μέλημά μας. Θέλουμε ξανά να λύνεστε στα γέλια μέσα στο αυτοκίνητο. Να μπείτε σε αυτό το τρυπάκι. Γιατί αν δεν το κάνετε και αν δεν πάμε καλά, του χρόνου βλέπω ότι κι άλλοι με το κι άλλοι θα βλέπουμε τα μπαλόνια.
2: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Με το κι άλλοι φαίνεται ότι βλέπουμε και τους προορισμούς μας, παιδιά, γιατί έχουν γυρίσει όλοι. Δευτεριάτικο, έχει πάρα πολύ κίνηση. Γρήγορα δεν θα καθυστερήσω. Να το πω, γιατί για να φτάσουμε θα αργήσουμε να φτάσουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν πέμπτω στο ποτάμι. Από το Δέλτα Φαλίδου τώρα στην Παραλιακή μέχρι τον Πειραιά θα κολλήσουμε. Κατεβαίνοντας στη Μεσογείο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω υπάρχει ποτηλιάρισμα. Το κέντρο είναι χάλια και η συγκρού στο ανέβρασμα μέχρι τους στήλους. Αναδιαστήματα και η Αττική Οδός, κυρίως στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Μέχρι το Μαρούσι. Υπομονήτσα.
2: Ο καιρός σήμερα.
5: Έλα.
4: Respect που είπες τους στήλους και δεν είπες τις στήλες του.
5: Ξέρεις ότι για πολλά χρόνια το έλεγα τι στήλες.
4: Εντάξει, καλό είναι το
5: στον αέρα. Μέχρι που ένας ακροατής μου το έστειλε μήνυμα και μου λέει να ξέρεις, σε ακούω, σε σέβομαι, δεν κάνεις λάθη, αλλά το συγκεκριμένο το λες κάθε μέρα.

0: μου τρυπάει τα αυτιά, πρόσεχε το.
1: Η στήλη λοιπόν.
0: Και είναι η στήλη.
2: Χώστε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για τον καιρό, Αθηνά μου. Οικογενειακές ιστορίες είναι σήμερα η φάση.
3: Ο Λευτέρης ήταν πάρα πολύ λυπημένος. Είχε πάρει την απόφαση. Είχε πει στην Ελευθερία να χωρίσουν. Το τηλέφωνο ήταν μπροστά του. Το κοιτούσε με αγωνία. Ζεστενότανε γιατί 34 βαθμούς έφτασε η θερμοκρασία.
0: Με παίρνει.
3: Μια Δευτέρα καλοκαιρινή λοιπόν, θέλησε να την πάρει τηλέφωνο και να τη ζητήσει συγγνώμη.
0: Ελευθερία, συγγνώμη.
3: Άκουγε τηλεόραση, παράλληλο να παίζει από μέσα το πρωινό και ο Γιώργος Λιάγκας έλεγε εκείνη την ώρα.
4: Ουί, δεν ξέρετε τηλεόραση ρε παιδιά, Ελευθερία, εσύ που βλέπεις, 34 βαθμούς για να κάνει έξω.
3: Το θεώρησε σημάδι, σημάδι από το Θεό. Θέλησε να τη ζητήσει να γυρίσει πίσω, αλλά δεν είχε τα κότσια να το κάνει. Εκείνη την ώρα χτύπησε η πόρτα και ο φίλος του ο Γιώργος μπήκε μέσα.
4: Ουί! Ξεκινάμε 21 του μηνός, ε! Καλά, δεν έχετε ιδέα από τηλεόραση, δε, πραγματικά, και έχει και 34 βαθμούς Κελσίου έξω, χώρισες και εσύ την ελευθερία, άθλια!
3: Άστε να πάνε!
0: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε!

0: Είμαστε λοιπόν πρωινά ναυάγια 6-9-37-949-949, γιατί αυτός είναι ο ρυθμός 949. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ελάτε. Θα καταλήξουμε γύρω στις 10, εγγύηση, σας το λέω, γκαρίζω σε αυτό. Ποιος μιλάει για τον εαυτό του στο τριτονικό? Εγώ και ο Νότσο Φαγιανάκης. Προχωράμε. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι 10 η ώρα θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Καλή του ώρα και του Νότι. 6-9-37-949-949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος.
1: Και Αλέξανδρος φυσικά.
0: Βλαχαδάμης, εδώ είμαστε και πάμε στα μηνύματά σας.
2: Πάμε στα μηνύματά τους,
1: δεν πάμε. Ναι, πάμε στα μηνύματα βέβαια. Θα έχουμε καλημέρες στα πρωινά ναυάγια στην υπέροχη ομάδα Βασίλη Αθηνά και στον υπέροχο Δημήτρη που επέστρεψε στο ρυθμό και στο πρωινό. Καλή αρχή με υγεία και όμορφες στιγμές.
2: Και στο Μιχάλη να πούμε καλημέρες και στη μάνα μου στα Γιάννενα, έτσι.
0: Καλημέρα σας.
2: Η Λόλα.
1: Και στον Νίκο και στον Ηλία που μας ευχήθηκαν. Πάρα πολλά μηνύματα έχουμε. Μπράβο. Ένας χαμός και πού να ακούσετε τι σας περιμένει τώρα από εδώ και πέρα, τι έχουμε ετοιμάσει.
0: Για πάμε.
3: Σίγουρα! Μάθημα ξέρεις. Λέγε.
0: Η ΕΚ ναυαγή. Η ΕΚ ναυαγή λοιπόν, για τους παλιούς μάπες ξέρετε τι περί τίνος πρόκειται. Μιλάμε για φροντιστήριο ή εν πάση περιπτώσει ένα μάθημα. Γνώσεις που μέσα σου έχεις καλά θαμμένες, βασικές γνώσεις, αυτά που μαθαίνουν και τα παιδιά στο σχολείο. Εδώ είναι το comeback, εδώ είναι η εκδίκηση του μαθητή. Εδώ το παιδί θα λέει στον μπαμπά και στη μαμά, τα θυμάσαι αυτά, γιατί εγώ τα ξέρω. Εσείς τα ξέρετε, ρωτάω Βασίλη και Αθηνά.
2: Εγώ έχω ήδη αγωνία, δηλαδή αισθάνομαι ότι λες και πέρα από σχολείο. Πάντα και στις πρόβες που κάναμε, σε αυτή την ενότητα είμαι λιγάκι μαγκωμένος, ότι εξετάζομαι.
0: Να μην μαγκώνεις και να μην μαγκώνεσαι.
2: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Με τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Ορίστε.
1: Α, κάτι ξέρω.
2: Δίκιο είχα.
1: Τα μπερδεύω βέβαια λίγο. Με Περσέα, με...
0: Για να δούμε πόσους θυμάστε και εσείς αγαπημένοι μου ναυάγοι που μας ακούτε. Παρακαλώ, είναι πόσοι?
2: Πού να ξέρω καλά.
0: Πόσοι είναι παιδί μου οι άθλοι?
2: Δεν έχω να δουλεύεις.
0: Ξέρεις πόσοι είναι?
1: Όχι. Εφτά δεν είναι.
2: Α, Αθηνά εσύ που τα ξέρεις.
0: Μιλήσει κανένας. Εδώ τα παιδιά μιλούν τον Κωνσταντίνος ούτε ο...
1: Παιδιά, οι άθλοι του Ηρακλή.
0: Αλήθεια τώρα, δεν ξέρετε καν πόσοι είναι. Είναι, λοιπόν, να ξέρετε ότι σε όλα αυτά τα νούμερα της αρχαιότητας είναι πάντα ζυγός ο αριθμός, γιατί ο άρτιος αριθμός είναι η τελειότητα. Σε βλέπω,
1: 7 έλεγε.
0: Όχι, όχι, 7 ποτέ. Είναι πάντα άρτιος ο αριθμός. Το ολόκληρο είναι το άρτιο, το περιττό. Είναι μετά, πιο μετά. Είσαι άλλες
2: θρησκείες,
0: το γούρικο. Άρα είναι ζυγός. Άρα είναι πόσοι?
1: 8. 10.
0: Πόσοι ήταν οι θεοί του Ολύμπου?
1: 12. 12 άθλοι του Ηρακλή.
0: Μη φωνάζεις μωρί.
1: Από ενθουσιασμό παιδί.
2: Ωραία, το πέτυχε.
0: Είναι 12 οι άθλοι του Ηρακλέους. Πάμε λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Πόσους μπορείτε να θυμηθείτε?
1: Εγώ θυμάμαι κάποιους.
0: Να σας πω χαρακτηριστικά, ας πούμε, ότι όταν έπνιξε τα φίδια, και αυτό δεν είναι κάποιο υπονοούμενο.
1: Έπνιξε και φίδια.
0: Straight. Αλλά τα άπνιξε τα φίδια, έτσι. Ήταν μωρό παιδί, δεν εντάσσεται στους άθλους. Οι άθλοι ήταν αυτοί που του ζήτησε ο θείος του
2: Ορφέας.
1: Ο θείος του
0: Ορφέας Περίδης. Κονέ και ο Ηρακλής.
2: Ιδέα δεν έχω.
0: Ο Ευρυσθέας.
1: Ο Ευρυσθέας.
2: Κοίτα, θα μάθουμε πράγματα. Αθηνά στο ChatGPT κάτω.
1: Όσο γορή μου φιλόκρατα.
0: Φορούσε κάτι.
2: Ναι.
0: Τι φορούσε ο Ηρακλής?
2: Ένα μανδύα.
1: Όχι ρε, το λιοντάρι. Το ίδιο, από το λιοντάρι.
0: Ποιο λιοντάρι?
1: Της Νεμέας.
0: Μπράβο, βγάζει ωραίο κρασί.
2: Πάμε.
0: Τι είναι λιοντάρι της Νεμέας λοιπόν. Τι το έκανε αυτό?
2: Το έκανε.
0: Το έκανε. Έχει κάτι θα πείτε. Το άφτωσε. Λοιπόν, κάτι άλλο που έκοβε σε ένα.
1: Μισό λεπτό. Η Λερναίδρα.
2: Αυτό το μόνο εύκολο. Η
0: Λερναίδρα. Εύκολο το ένα, εύκολο το άλλο.
1: Έχω κι άλλα εγώ.
2: Το είδαμε και στην Οδύσσια τη Λερναίδρα.
0: Ναι, αλλά δεν έχει πει τίποτα με αυτό.
2: Ωραία, θα πω το. Τη σκύλα και τη Χάριβδη.
0: Όχι.
2: Αυτό είναι το Οδυσσέα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τα καλά. Τώρα τον είδε τον Όλαν.
0: Υπήρχε κάποιο που φύλαγε τον Άδη.
1: Ο Κέρβερο.
0: Εσένα, μία νέα είδωα. Μία ο
1: Κέρβερο. Έλα, όλα τα έχει βάλει μέσα. Δεν μιλάω.
4: Πρωινά ναυάγια στο ρυθμό 949.

0: μπει υποσυνείδητο στο ρυθμό 949 που η οικογένεια και την Γαρμπή και η Διονύση Σκηνά έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά τελευταίο στα social media.
1: Αγαπημένοι μας.
2: Ναι,
1: και ο Δημήτρης είναι πολύ δυνατός.
0: Και ο Δημήτρης, μπράβο.
1: Και ο Δημήτρης πολύ δυνατός. Βέβαια η Κέτη, να ξέρετε, είναι και έχει άποψη δυνατή.
2: Ναι,
1: έχει τοποθέτει. Ηρέμησε, ρε παιδάκι μου, γιατί έχεις σαντίλα.
2: Όχι, παιδί.
1: Έχει μια οργή.
2: Είμαι πιδαύρια. Πρέπει να το καταλάβει. Έχω γεννηθεί γι' αυτό. Τι να κάνουμε.
1: Ωραία, τώρα θα δούμε γιατί έχει γεννηθεί. Αθηνά Βαλίδου, Βασίλης Φορτούνης. Καλημέρα σε όλους όσοι μας στέλνετε τις καλημέρες και τις ευχές σας. Θέλουμε να τα ξεπεράσουμε αυτά. Θέλουμε τα μπιρελίκια σας. Δηλαδή, εγώ θα χαρώ όταν θα εκφράζεστε μέσα από, μέσα από το 6937-949-949 και θα δείχνετε πόσο έχετε ξυπνήσει.
2: Μπράβο.
1: Τα τυπικά τώρα, καλή ευχή και τα λοιπά. Καλή αρχή και τα λοιπά. Εντάξει, ξέρετε πόσο έχουμε 250 εκπομπές.
2: Ναι.
1: Οπότε εντάξει, όλα καλά θα
2: τα
1: πάνε.
2: Τα θέλουμε κι αυτά.
1: Όσο μας βάζετε στην καθημερινότητά σας, καλά θα
2: πηγαίνουμε. Ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό άλλωστε και η εκπομπή λέγεται Πρωινά Ναυάγιο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Άρα λοιπόν χαίστηκα για τις ευχές. Μπορείτε να βάλετε το ρυθμό ξανά στις μνήμες και να μας έχετε από το πρωί, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10.
0: Αποθηκεύστε το.
1: Να μου περισσεύουν οι ευχές. Αυτό θέλω να κάνετε. Καλημέρα και στους ταρίφες μου.
0: Να το λέτε.
1: Έτσι. Να το λέτε γύρω-γύρω. Να το φωνάζετε. Λοιπόν, να πω καλημέρα και στους ταρίφες μου που μας ακούνε. Σε όλους όσους μας ακούνε κολλημένοι στην κίνηση. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τοποθετηθούμε. Όχι πως περίμενε κανένα την άποψή μας, αλλά θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνονται τα τρέιλερ. Ναι. Με την ασφάλεια του το πρωινό που με τον Γιώργο, τον Γιώργη, τον Λιάγκα και τα παιδιά. Ναι. Δεν έχουμε κάνει ακόμη το τρέιλερ μας.
2: Οπότε έχει κάνει εκείνος όμως.
0: Πώς και εσύ, έχει γίνει
2: το καλάμι και το ψάρεμα.
1: Αν θέλετε να.
2: Έχει κάνει αίσθηση, φίλε, αυτό το
1: τρέιλερ. Λοιπόν, τρέιλερ, κύριοι.
2: Ας μιλήσουμε για τα τρέιλερ γενικά.
1: Συγγνώμη, Αλέξανδρε, και τα μηνύματα των ακροατών εδώ, ναι, των Ναυαγίων, για τα τρέιλερ. Θέλω.
0: Ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια του Γιώργου να παίξει.
2: Γενικά να πούμε.
0: Γιατί τα θεατρικά τρέιλερ είναι της μοδός τελευταίως.
2: Αυτό δεν το καταλαβαίνω, βέβαια.
0: Σε τσιγκλάω τώρα.
2: Με τσιγκλάς, γιατί να πούμε ότι εγώ έχω μια δυναμία στα τρέιλερ. Συμμετέχω πολύ στην παραγωγή αυτή, ρε παιδί μου, που φτιάχνουμε τρέιλερ. Μ' αρέσει και να γράφω και να. Και παλιά με την πέτεια.
0: Πώς ήταν η ερμηνεία του Γιώργου.
2: Γενικά τα τρέιλερ από εκπομπές και σύριαλ, το ανοίγω, βλέπεις. Δεν ήταν καλά φέτος.
1: Δεν σ' άρεσε η Τουλιάγκα, ε.
2: Τουλιάγκα μου άρεσε, ήταν πολύ έξυπνο, είχε πολύ χιούμορ. Θα σας πω την αλήθεια.
0: Μην λες μόνο τα θετικά, ρε.
2: Θα σας πω την αλήθεια. Ερμηνευτικά, εντάξει. Το να πάρεις, να κάνεις ένα θεατρικό, δηλαδή να έχει πρόζα μέσα. Ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε, ο Λιάγκα ήταν λίγο ιστορικό αστείο. Δηλαδή στηρίχθηκε σε αυτά που έλεγε πέρσι, ότι θα τα παρατήσω και θα πάω για ψάρμα κτλ.
2: Είχε πλάκα αυτό, ήταν πολύ έξυπνο.
1: Πολύ έξυπνο.
2: Ήταν έξυπνο.
0: Ήταν προτιμότερο από αυτό που συνέβη στο Star, στη Ζήνα. Ήταν προτιμότερο.
1: Ωραίο χρωματιστό. Περιμένετε. Το πρώτο ήταν ωραίο χρωματιστό, πληροφορία ότι έρχονται όλοι, κολλάνε τα post-it κτλ. Το δεύτερο ήταν γκριτζιά. Δηλαδή είναι ένα, δεν ξέρω αν το είδατε, Ναυαγή μου.
2: Στα social ανέβηκε.
1: Ναι, είναι AI και είναι, ρε παιδί μου, ότι βγαίνουν από μια πρεμιέρα, α πούμε, από ένα μεγάλο γκαλά και μπαίνουν σε μια λιμουζίνα. Του ακολουθούν κάποιοι securitάδε και δημοσιογράφοι. Ναι. Κάποιοι από αυτούς, από την ομάδα, υπογραφούν αυτόγραφα, κάποιοι απλώς μπαίνουν. Όλο τη μερίδα του λέοντος φυσικά την έχει στο πλάνο εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι ακριβώς πλάνο για την AI, η Ζήνα Κουτσελίνη.
0: Βέβαια.
1: Και μετά είναι η Λίλη Πυράκη, η αγαπημένη μου, είναι η Μελίνα η Κάπη, είναι.
0: Ανδρέας από το παιδί.
1: Αχ, να
2: το. Ο Χρήστος Ομήρας που μαγειρεύει.
1: Αλέξανδρε Φρέσκους, για να είμαι σωστή, γιατί.
0: Να σωστή,
1: ναι, για να είμαι σωστή, δεν είναι μόνο αυτούς που ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το παιδί από το MAD και το.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι να πούμε ακριβώς ποιοι είναι. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο. Γκριντιά, η αλήθεια είναι, γιατί λίγο την. Ρε παιδί μου, το ζούνε.
2: Ναι,
1: βέβαια. Το νιώθουνε.
2: Ναι.
1: Ο Γρηγόρης Γκουντάρας.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Έτσι. Λοιπόν, βγαίνει με το γυαλί και το.
0: Και ξέρεις τώρα, δημιούργησες το prompt, έτσι. Έφτιαξες ακριβώς το τρέιλερ, έτσι το δημιούργησαν. Το γράψανε.
2: Ναι.
0: Ότι θέλουμε να συμβαίνουν αυτά και εμφανίστηκε στο AI.
2: Ναι. Έτσι το κάνεις, έτσι γίνεται.
0: Το έφτιαξες τώρα, ναι, έτσι.
1: Καταρχάς δεν έχει πολύ σημασία το τρέιλερ, αλλά εσύ.
2: Έχει σημασία το τρέιλερ, φίλε, και στις σειρές. Συγγνώμη που θα σας το πω, αγαπημένοι, όσοι τα σκεφτήκατε. Στις τηλεοπτικές σειρές που έρχονται, έχει σημασία το τρέιλερ, φίλε. Παίζει καταρχάς σε κάθε διαφημίση που βγει το ίδιο πράγμα.
1: Να σου θυμίσω ότι ο Τσουρός πέρσι όλο το καλοκαίρι έπαιζε το τρέιλερ.
2: Ναι.
1: Καλύτερα να φύγουμε.
2: Έλα.
1: Συγγνώμη. Δικό μου.

0: πρωινά ναυάγια Δευτέρας, λίγο πριν το διάλειμμα των ακριβώς, και την τρίτη δική μας ώρα. Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα, να σας πω εγώ, άλλοι παγωτά, άλλοι βουτιές. Εμείς μετράμε αντίστροφα για το κάτι παίζει Powered by Day, το οποίο και επιστρέφει, παιδιά, Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 το απόγευμα έως και τις 8 στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by the... Πάμε για διάλειμμα.
1: Φύγαμε.
0: Φύγαμε και ερχόμαστε για το τρίτο μέρος.

0: και στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30%

0: μου. Κράτα, κράτα, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
1: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Έλα, το έχουμε.
2: Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλόγιο να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δουλειά και κλασέρ για να το οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
2: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολεία, Μουστάκας.
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
15: Ρυθμός 949.
3: Ξέρετε τι πρόβλημα έχω. Ξέρετε τι πρόβλημα έχω. Έχω δύο ακουστικά και δεν ξέρω εκείνη την ώρα πια να...
16: Γιατί το άλλο, γιατί το έχεις μπροστά σου.
3: Έχω
16: το.
3: Έχουμε εδώ τα ακουστικά του στούντιο, αλλά έχω και εγώ τα δικά μου. Και δεν ξέρω πια να διαλέξω εκείνη την ώρα και τελευταία στιγμή παίρνω πάντα τα σωστά.
16: Μπράβο.
3: Αυτό είναι και ένα μάθημα ζωής. Στο τέλος θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει.
17: Η πληροφορία είναι ότι υπάρχει και ένα τέταρτο ζευγάρι ακουστικών στο στούντιο. Το αφήνω εδώ.
3: Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, 6-9-3-9-49-9-49. Θέλω να το πω τώρα έτσι. Μαθήματα ζωής. Θα μπορούσα να. Μου έρχεται να το πω. Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης.
16: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος. Αφήνε μας χρόνο να λέμε και για σένα.
3: Δεν πειράζει, παιδιά. Αφήστε αυτά. Δεν έχει σημασία. Λέω λοιπόν ότι όλα. Πήρα ένα μάθημα. Σκέφτηκα πάρα πολύ. Γιατί δεν πήγα και διακοπές. Τώρα πήγα την τελευταία εβδομάδα. Σκέφτηκα ότι δεν πρέπει να ζορίζουμε καταστάσεις. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ναι. Αυτό το σκέφτηκα με αφορμή τη σχέση των ανθρώπων και σχέσεις που τους έχουμε βάλει μια ταμπέλα. Ας πούμε, κολλητός φίλος, επειδή ήμασταν. Όχι. Όταν βλέπεις κάτι που σε χαλάει, πας παρακάτω. Για να μπορείς να εξελιχθείς και να εξελιχθεί και ο άλλος.
16: Αυτό που λες είναι πολύ μεγάλη
3: κουβέντα. Δεν πρέπει να μένουμε, θα μου πεις όμως, στη σχέση των ανθρώπων, ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια και παιδιά και βλέπεις ότι έχει αλλάξει ως άνθρωποι. Τι κάνεις? Εδώ είναι τα πράγματα πιο ζώρικα.
16: Ναι. Όταν υπάρχουν ευθύνες.
3: Ναι. Που και εδώ είμαι λίγο. Γιατί στη φιλία λες, ρε παιδί μου, με τον Βασίλη, ή γενικά στη συνεργασία. Μπορεί, εκεί που μπορείς να επιλέξεις, έτσι. Mm-hmm. Να πεις, ρε παιδί μου, δεν μπορώ άλλο, με ζορίζει αυτό. Πάμε παρακάτω.
17: Αυτό το σκέφτηκες τώρα το καλοκαίρι. που είχες χρόνο, έτσι.
3: Είχα, συζήτησα και με ανθρώπους που μου λένε ότι ό,τι είναι. Α, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το πολύ φορεμένο τοξικό. Ό,τι είναι κάτι το οποίο σε χαλάει, άστο, δεν είναι για να είναι. Επίσης μου είπαν κάτι πολύ σωστό. Μην στεναχωριέσαι για το παλιά. Δεν μπορείς να τα αλλάξεις. Μην αγχώνεσαι για το μετά. Γιατί χάνεις το τώρα σου. Κάνε το τώρα σου όσο πιο καλό γίνεται. Αυτά.
16: Μπορεί να μην πήγες για
3: το παλιά. Και με το χαλάκι.
17: Όλα ρολόι.
3: Εμπειρία, φίλε.
17: Σε λίγο έχουμε το Ούγκα Challenge, έτσι. Δεν ξέρω τι μας έχεις ετοιμάσει.
3: Τώρα θα δεις. Ούγκα Challenge ραδιοφωνικά. Για την ώρα, Νατάσα Θοδωρίδου και το φορτηγό. Πω, πω, σαν να με έχει πατήσει νιώθω.

0: Παντελής Παντελίδης, δεδομένο στο ρυθμό 9.49 Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, πρώτο επεισόδιο είπαμε, από τα πρωινά ναυάγια.
1: Τι ωραία να ανοίγουμε ραδιοφωνικά με τον Βασίλη το Φορτούνι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι ακροατής της ίδιας μας της εκπομπής. Καλημέρα σας αγαπημένα μου ναυάγια, όπως έχετε ξυπνήσει έρχεστε εδώ στο ρυθμό 9.49. Πριν πάμε στο Ούγκα Challenge που θα νομίζω θα σας τσιγκλήσει και εσάς να συμμετέχετε, θα πω για σειρές που λέγαμε εδώ στο διάλειμμα, γιατί εδώ να ξέρετε, το ξέρουν οι ακροατές μας, θα το μάθετε και εσείς, το ξέρετε εσείς, θα το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές που τώρα μπαίνουν στη φάση μας. Τα λέμε όλα, ό,τι λέμε στο διάλειμμα τα λέμε και όν. Σας δηλαδή, Βασίλη, και αυτά που λέγαμε για τους παρουσιαστές στο διάλειμμα θα υποθούν.
2: Εγώ λέω να μην υποθούν.
1: Για τα νησιά, για τα.
2: Εγώ λέω να μην υποθούν. Επιμένω.
1: Για τις καταγγελίες θα υποθούν όλα.
0: Για αυτά που έχουν συμβεί το καλοκαίρι.
1: Όλα για όλα. Λοιπόν, σειρές. Λέγαμε λοιπόν ότι εχθές ξεκίνησα να βλέπω μία σειρά στο Disney Plus, το Furious. Και πώς το είδα. Άρχισα να βλέπω στο διαδίκτυο ότι υπάρχει έντονη γιορτή, ναι, ότι εγκρίθηκε ο επόμενος κύκλος. Άρα άρεσε πολύ ο πρώτος. Είναι καινούριο.
2: Περιπέτεια.
1: Είναι detective, ενώ με φόνο. Είναι με serial killer δηλαδή. Απλώς ρε παιδί μου έχει λίγο αυτό με τα ψυχολογικά. Δηλαδή είναι η ίδια, είναι η detective η οποία άφησε την αστυνομία και έγινε πράκτορας του FBI. Γιατί την κακοποίησε ο συνάδελφός της και σύντροφός της, τότε αστυνομικός. Πάρα πολύ. Έχει δηλαδή πολύ την ανθρώπινη διάσταση του detective μέσα από την προσπάθειά της να λύσει, να πιάσει μια serial killer η οποία επίσης είναι γυναίκα και επίσης και η αγραφή το χαρακτήρα της.
2: Αυτά όσο πρέπει να μας τα πεις είναι spoiler.
1: Όχι, όσο περνούν τα επεισόδια δηλαδή μαθαίνεις περισσότερα και για την detective και για την serial killer.
0: Ωραία, 7,9 στα MDB.
1: Είναι πολύ καλό.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, πάμε για Ούγκα Challenge.
3: Ούγκα Challenge.
0: Κολυμπάμε
1: μέχρι να βουλιάξουμε. Λοιπόν, πολύ απλά τα πράγματα. Ούγκα Challenge σημαίνει πρόκληση. Σημαίνει ποιος είναι καλύτερος από εσάς τους δύο. Θέλω να μπαίνετε, να πάρετε θέσεις, χαρακόμματα. Γιατί όποιος από τους δυο σας κερδίσει τις περισσότερες φορές μέσα στην εβδομάδα, την Παρασκευή, θα υποστεί μία πρόκληση.
2: Ο χαμένος.
1: Ο χαμένος, σωστά. Σωστά, τον οποίος κερδίσει, είπαμε. Ναι. Ο χαμένος, ναι, την οποία θα αποφασίσουμε από κοινού μαζί με τους ακροατές.
2: Από ωραία, τώρα θέλω να τα αποφασίσουμε ήδη εκείνη τη στιγμή.
1: Θα το δούμε στην πορεία της εβδομάδας. Θέλω να είναι κάτι εξαιρετικά εξευτελιστικό. Έχουμε. Εξευτελιστικό που όμως να διατηρούμε την αξιοπρεπιά μας.
2: Θα μας ξεφτυλίσεις.
0: Όπως και να έχει.
1: Ξεφτυλισμένη αξιοπρεπής.
0: Έτσι.
1: Θα είναι η φάση μας. Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Φορτούνης VS Αφαλίδου.
1: Αφαλίδου VS Φορτούνης. Θέλω λίγο και εσείς, αγαπημένοι μου ναυαγοί, να συμμετέχετε. Παρακαλώ, το θέμα ημέρας είναι όποιος αργεί, χάνει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Πανελίστες της Ελένης Μενεγάκη.
0: Καλά.
1: 3, 2, 1.
0: Ποιος?
1: Βασίλης.
0: Νάνση Νικολαίδου.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Κατερίνα Ζαρίφη.
2: Γρηγόρης Μπουντάρας.
1: Σωστό. 10.
0: Ανδρέας Μικρούτσικος. Υπήρξε.
1: Τι λες?
2: Όχι.
1: Να μη σε πιάσει το στόμα του, αν το μάθει, του το πες αυτό.
2: Ανδρέας, αγαπάω!
0: Είχα στο μυαλό μου τη Φέση Κορδά.
1: Εσύ μη γλύψεις τον Ανδρέα χωρίς λόγο.
2: Τον αγαπάω.
1: Μα δεν είναι.
2: Δεν υπάρχει λόγος. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είναι μια σχολή.
0: Κοίταξε,
2: είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ να βλέπω στην ελληνική τηλεόραση.
0: Το δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με αυτό. Εγώ τον λατρεύω και ο τρόπος που σκέφτεται είναι εξωπραγματικός.
1: Και φανταστείτε τώρα ότι είναι και στην επόμενη φάση. Φανταστείτε στη μεγάλη του ακμή, το μυαλό του είναι
0: 500 στροφές.
1: Άστο. Βάζει κάτω 20χρονο.
2: Και ο τρόπος που μιλάει και ο λόγος του και πολλά.
1: Παρ' όλα αυτά, Βασίλη, κάτι έλεγες.
0: Ότι έλεγα ότι είχα στο μυαλό μου ότι η Φέση Κορδάκη μπερδεύτηκα. Μας έστειλε και τις χαιρετούρες. Πήραμε και με τη σειρά τις χθεσινές Ουγγαρέζου Ζαρίφη. Λέω μετά.
1: Ήθελες να πεις ότι η Φέση Κορδά είναι πανελίστρια της Ελένης Μενεγάκη.
0: Όχι.
2: Σε καμία
0: περίπτωση. Όχι. Δηλαδή, μισό λεπτό. Ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος ήταν της Φέση Κορδά.
1: Μία το Χριστοφόρου. Μία το.
2: Δεν το πάω καλά.
1: Σήμερα μαζί σπάει. Κολοφεράτζι. Δεν το πάω καλά.

0: Εν ώψη και της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύση που έρχεται στο ΆΚΑ, αυτό ήταν το Αιγαίο στο ρυθμό 949. Δεν ξέρω, θα πάμε.
1: Θα πάμε φυσικά.
0: Έχουμε εισιτήρια.
2: Έχεις εισιτήριο?
1: Έχω, θα σας βρω εγώ εισιτήρια. Μην σας νοιάζει. Κάτι στο ρυθμό είμαστε, ρε παιδιά. Δεν θα βρούμε εισιτήρια, αλλά θα σας βρω εγώ. Μην σας νοιάζει.
0: Μισό λεπτό. Έχει φύγει τώρα και από την Panic. Δεν είναι τόσο. Είναι πολύπλοκα.
1: Γιατί στην Panic τα βρίσκαμε τα εισιτήρια.
0: Α, και από την Panic τα βρίσκαμε.
1: Εδώ είμαστε heaven.
2: Ναι.
1: Θα εξηγηθεί ο Χαλκούς.
0: 3-0.
1: Ναι. Τι έχει πάθει.
0: Δεν είμαστε να λέμε όλα.
1: Στο τέλος θα μας πεις ότι βλέπει και Στέρση είναι μας.
0: Παιδιά, ο Πέτρος ο Μπάκας στέλνει μήνυμα γιατί είναι με το ονομαρεπώνυμο στο Viber. Παιδιά, μεγαλώστε τα όν σας. Δεν σας φτάνουμε για να ολοκληρώσετε.
1: Πέτρο, άκου να δεις. Καλύτερα έτσι λίγο να σου κάνουμε κούκου και να θες κι άλλο.
0: Να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι. Παρά να περισσεύουμε να πούμε και να μην έχεις που να μας βάλεις και να λες πω μιλάτε πολύ.
2: Σωστό.
1: Έτσι, και,
2: λοιπόν, είχα μια δασκάλα στη σχολή τη δραματική που μου έλεγε, παιδιά, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ. Λες. Έτσι πρέπει.
0: Ίσα ίσα.
2: Θα βγαίνεις λίγο πριν σε χορτάσουν.
0: Μπράβο.
2: Μεγάλη κουβέντα.
1: Το έχω πάθει με κοπέλα.
0: Ορίστε, τώρα εγώ φταίω.

0: Ψάχνω να βρω.
1: Το πιάσα κατευθείαν, ναι.
2: Και στον τόνο.
1: Ο Νικόλας Οικονομόπουλος επίσης κάνει θράψη και φέτος το καλοκαίρι. Καλά, είναι εγγύηση.
2: Έχει περάσει.
1: Ναι. Και είναι για μένα το μέλλον.
2: Στους μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές.
1: Ακριβώς. Η επόμενη φάση, ο Νικόλας. Καλημέρα, Νίκο. Δεν ξέρω αν ξυπνάς το πρωί. 9:22 μπορεί να ξυπνάει και να κάνει την προσευχή του άνθρωπου.
2: Για να μας ακούει.
1: Η Φέη Σκορδά μας ακούει τώρα, Βασιλάκη που γελάς. Σε παρακαλώ με αυτό το ύπουλο γελάκι. Δεν σ' αρέσει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Θέλεις άλλης εταιρείας καλλιτέχνη να προμετάρεις.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ ο Νίκος Οικονομόπουλος. Υπάρχει άνθρωπος που δεν του αρέσει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αφήστε με τώρα, μην μου λέτε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι σιγά σιγά τώρα που το καλοκαίρι τελειώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και μαζί τους κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα κρυολογήματα. Ώρα λοιπόν για λίγη παραπάνω φροντίδα, να το πούμε και στην Βαλέρια εδώ που έχει κρυώσει σήμερα. Με Βιντοράτζ Ιμνιούνο λοιπόν, βιταμίνη C και ψευδάργυρος που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, σε μασόμενο δισκείο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Βιντοράτζ αναβράζονται δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
1: Για τσεκάρετε εδώ τώρα αυτά, γιατί με την καθημερινότητά μας χρειάζονται.
2: Οπωσδήποτε.
1: Θέμα ημέρας για την λέσχη των μαπών.
0: Τη λέξη ημέρας.
1: Κρατήσαμε έτσι τη μισένε και το τίτλο μάπες για την ποίηση.
0: Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ ωραία, η λέξη είναι το ναυάγιο και θέλουμε τώρα εσάς. Εσείς λοιπόν παίρνετε χαρτί μολύβι, αν δεν γράφετε στο κινητό. Μια στροφούλα θέλουμε, ένα ποιηματάκι, περισσότερες στροφές, όσες σας βγουν. Τις λέμε στον αέρα, καλά τα λέω.
2: Θα έχει μέσα τη λέξη ναυάγιο και σκοπός είναι να μας κάνετε να γελάσουμε. Όταν σας πούμε θα καλέσετε στο τηλέφωνο, θα βγείτε στον αέρα για να κερδίσετε και εκπληκτικό γεύμα γουαγκαμάμα.
0: Ωραία, πάμε για διάλειμμα λοιπόν. Ερχόμαστε με τη λέσχη, καιρό, κίνηση και τα ρέστα. Οκ.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδιο πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δουλειά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολεία,
4: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέ.

0: Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.

0: κορίτσια. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο. Και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Class Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
7: Ό,τι χειρότερο σε εκπομπή είναι αυτό εδώ που έχουμε φτιάξει με την Αθηνά Αφαλίδου, τον Βασίλη Φορτούνη, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου.
8: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
7: Όλους εσάς μέσα από το 6937, 949, 949 έχουμε πάρει φόρα, συζητάμε τα πάντα εδώ. Και αυτά που λέμε εκτός και αυτά που λέμε εντός. Το πιο σημαντικό είναι να ξέρετε ότι αν έχετε προγραμματίσει ψώνια σήμερα θα πάτε Μασούτη, γιατί έχει αυτή τη σειρά Mr. Grand. Είναι η κολεγιά που έχει κάνει ο Μασούτης, να ξέρετε, με τοπικούς παραγωγούς. Τι ήταν πάντα, ρε παιδί μου, ερχόταν ο Βασίλης, η κυρία Λόλα. Από τα Γιάννενα θα μας φέρει τα γιαννιόρια και τα προϊόντα.
9: Σωστά.
7: Δεν χρειάζεται να καβατζώνετε την κυρία Λόλα να έρθει να, πως λέει, εσένα θέλουμε να δούμε. Μη φέρνεις τίποτα, γιατί μέσα από τα Mr. Grand έχεις όλα τα παραδοσιακά, τα πατροπαράδοτα, την τοπική παραγωγή με πιστοποιημένη ποιότητα στο πιάτο σου. Ποιοτικές επιλογές λοιπόν για την καθημερινότητα από το Μασούτι οικονομικά.
9: Παιδιά, θα σας πω κίνηση.
10: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Συνήθως αυτή την ώρα έχει κοπάσει λίγο το πρόβλημα, αλλά αυτή τη στιγμή δευτεριάτικο είναι έντονο. Μπαίνοντας στην πόλη, στην Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος της Διβών μέχρι τα Κτέλη είναι υποτηλιαρισμένο και το ποτάμι στο ανεβασμά του, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Παραλιακή, από το Φλίσβο, από το Σταύρος Νιάρχος, στη Στροφή μέχρι τον Άλυμο υπάρχει υποτηλιάρισμα και στο αντίθετο ρεύμα, από το Δέλτα Φαλήρου, μέχρι να φτάσετε μέχρι σας στο λιμάνι. Το κέντρο είναι προβληματικό και τέλος η άνοδος της Κηφισίας αναδιαστήματος. Μέχρι το Χαλάνδρι είναι σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα, ξεκίνα.
10: Ο καιρός σήμερα.
8: Συνεχίζουμε με τον καιρό.
7: Στη φάση οικογενειακής ιστορίας, αλλά πριν αυτό ήθελα να πω ότι επιστρέψατε κουφάλες.
9: Ναι, γυρίσατε.
7: Γυρίσατε.
11: Ήτανε Δευτέρα. Είχε έξω 34 βαθμούς Κελσίου.
7: Όξο.
11: Άρχισε να ακούει η Γιώτα στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ότι ο καιρός από Πέμπτη θα χαλάσει. Πέμπτη και Παρασκευή έρχονται μπόρες και κατώρινοι.
8: Να τη Γιώτα Τσιμπρικίδου.
11: Η Γιώτα λοιπόν αναρωτήθηκε τι θα κάνει την Πέμπτη που έχει κανονίσει ένα πάρτι σε beach bar ενώ θα βρέχει.

0: θα κάνω στο beach bar ενώ θα βρέχει την Πέμπτη άραγε, είπε η Γιώτα.
1: Με την μπάσα φωνή της λοιπόν η Γιώτα αναρωτήθηκε για τον καιρό που χαλάει. Το πάρτι θα διαλυθεί και είχε καλέσει εκεί τον πρώην της στο Λευτέρι. Ο Λευτέρης της χτυπάει την πόρτα.
2: Πού είσαι μωρή Γιώτα, εσύ, σήκωσε να μου, άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε να βάλει, να βάλει βροχή και να βραχούμε, μωρή Γιώτα.
1: Με αγωνία η Γιώτα στέκεται και σκέφτεται, θα ανοίξω, δεν θα ανοίξω την πόρτα.
3: Εντάξει, θα σου ανοίξω, παίρνω μέσα.
2: Έτσι και βραχώ και κρυώσω.
4: Την πάτησε. Είναι η ώρα για να καλέσετε τώρα για να παίξουμε την πρώτη λέσχη τη σεζόν.
5: Έλα το ποδαρικό 2-10-68-35-7-22. Καλείτε με τη λέξη ναυάγιο.
6: Ναυάγιο 68-35-7-22 με 2-10 μπροστά.
7: Το πρωί μ' αρέσει ο ύπνος, θέλω να κοιμάμαι το πρωί.

0: Έλα Βασιλή, αυτό είναι. Συζητούσαμε τον Βασιλή, παιδιά, υπόκοφα. Και με την Αθηνά έχουμε μία άλλη. Για μας λέτε, έχουμε χημία. Τι αφού τα συνεννοούμαστε, παιδιά, κανονικά. Μόλις ακούσαμε λοιπόν Κατερίνα Λιόλιου και το λογαριασμό, και ήρθε η ώρα για την. Περνάμε σε άλλο επίπεδο πια. Αισθητικής και τέχνης. Μιλάμε για την ποίηση, μιλάμε για την λέσχη των μαπών με θέμα
1: των
0: σήμερα.
1: Χαμένων μαπών.
0: Των χαμένων
2: μαπών. Με λέξη σήμερα τα ναυάγια. Το ναυάγιο, τα ναυάγια, ό,τι θέλετε βάζετε μέσα στο ποίημα. Ο πρώτος που θα μας κάνει να γελάσετε, να γελάσουμε, συγγνώμη, ή θα κερδίσει δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Wagamama. Σας δίνουμε λίγο χρόνο μέχρι να καλέσετε φτιάχνοντας το ποίημά σας στο 210-6835-22. Εσύ επιλέγεις πού θα απολαύσεις, σε ποιο Wagamama, στο Wagamama Golden Hall, στην Κηφισιά, στην Αιώλου, στο κέντρο της Αθήνας, έως και την 30 Σεπτεμβρίου, εκείνη η διεύθυνση. Αν θέλεις λοιπόν να κερδίσεις μία δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι τώρα να γράψεις ένα ποίημα με τη λέξη ναυάγιο, ναυάγια και να καλέσεις το 210-6835-22.
0: Έως 30 Σεπτεμβρίου είναι το να παναφάμε.
2: Έως και 30 Σεπτεμβρίου, ναι.
1: Ναι, εσύ επιλέγεις. Ένα γεύμα 50 ευρώ.
0: Υπάρχει διεύθυνση και λέω 30 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει 3 Σεπτεμβρίου και 30 Σεπτεμβρίου. Ρέχει του Σεπτεμβρίου. Έχει την τιμητική του στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, πήγαμε για τους πρώτους.
1: Πήγαμε.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα σας.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, καλώς τον, πώς σε λένε.
4: Μητσάρα μου, Δημήτρης Μαυραμίδης.
0: Είναι παλιός μάπας. Είναι και γουρλής, είναι και γαλλός, είναι και...
4: Καλά, για το γουρλής, για το γουρλής τώρα δεν εγγυώμαι.
0: Είναι, να ξέρετε, δεν ξέρω αν θέλεις να τα λέμε. Είναι και... πώς να το πω τώρα. Βοηθά πάρα πολύ τους ανθρώπους. Συμμετέχει σε πολλές επιχειρήσεις επίσημα.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Απεγκλωβίζουν ανθρώπους, βοηθούν ανθρώπους.
4: Να σε καλώς
0: ήρθες. Και πολύ εκπαιδευμένο.
4: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Να σε καλά, Δημήτρη.
4: Καλή αρχή, εύχομαι την αγώτη καλύτερο. Τώρα δεν ξέρω αν θα σας κάνω να γελάσετε, να κλάψετε σίγουρα.
1: Α, μας αρέσει.
0: Για πάμε, σε παρακαλώ.
4: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ένα κλασικό, ένα...
1: Του πιάνει συνέστημα μαπά.
0: Αυτό είναι, παιδιά, πιάνει συνέστημα, είναι η αρχή της μαπ της ποίησης.
1: Ωραία.
0: Να βγει από μέσα σου όμως, θέλει...
4: Βγαίνει, ναι, θέλει βάθος, θέλει διάθεση, θέλει να δημιουργήσει κλίμα. Λοιπόν, πάμε.
2: Τι ύφος έχει.
1: Για πάμε.
4: Έχει ύφος τραγικό, απλά. Δεν έχει κάτι άλλο.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, είχα σχέδια και όνειρα ένα σωρό, μα πήγαν όλα στο βυθό. Με κοιτάς, γελάς χωρίς ένα σχόλιο. Με κάνει να νιώθω απλά σαν ναυάγιο που δεν πιάνει πάτο. Αυτό.
2: Μπράβο.
1: Καταπληκτικό.
2: Καλό ήταν.
4: Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να φύγετε από το στούντιο.
2: Όχι. Μπράβο, ρε εσύ.
1: Ήσουν καταπληκτικό.
0: Δεν έχουμε και που να πάμε βασικά. Εντάξει, και το στούντιο πάτος είναι, οπότε μία ή άλλη. Μίτσο, πάρα πολύ δυνατός και μας έκανες και ποδαρικό. Μεγάλη μας τιμή και χαρά. Να σε καλά, αδερφέ μου.
4: Και χαρά μου να σε άκουσα.
0: Να σε καλά. Καλημέρα.
1: Σε περιμένουμε και στα επόμενα.
2: Οπωσδήποτε.
0: Ο Δημήτρης είναι φανατικός. Κοίτα, κάνει και ξαναμπήκε. Είναι διασώστης ο Δημήτρης.
2: Επόμενο.
0: Στις ειδικές δυνάμεις. Δηλαδή είναι τα ελικόπτερα που διασώζουν. Απλώς δεν θέλω να. Δεν ξέρω αν θέλει να τα λέμε. Λοιπόν, παρακαλώ, επόμενο. Ναι, έχουμε. Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι, ποιος είναι παραπέρα. Ναι.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα. Πώς σε λένε, ρε παιδί μου.
5: Καλή χρονιά να έχετε, καλή
0: να σεζόν. Να είμαστε καλά,
1: έλα,
0: να είμαστε καλά.
1: Ο Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνος είναι.
1: Ναι. Κωνσταντίνε.
2: Ήτανε ο Κωνσταντίνος.
1: Ξαναπάρε
2: ο Κωνσταντίνος. Αυτό ήταν στον επόμενο.
1: Φίλε, είναι πολύ δυνατός ποιητής.
0: Έκανε, ναι, έκανε το τσακ.
2: Πάμε στον επόμενο.
1: Έλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά. Καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Να σε καλά. Πώς σε λένε?
6: Είμαι η Αντωνία.
0: Γεια σου, ρε Αντωνία, έχεις και ωραίο όνομα. Αντωνία,
6: πού σε... πολύ που μιλάμε και που ξεκινήσατε βάλει έτσι δυναμικά.
0: Χαίρομαι.
1: Και εμείς.
0: Καλώς σε βρήκαμε. Να σου πω, πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε τώρα?
6: Είμαι δουλειά.
0: Ωραία, χαλαρή δουλειά τώρα που είσαι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το μεγάλο φόρτο.
6: Η προσαρμογή.
0: Ωραία, ωραία. Και το αφεντικό δεν είναι εκεί.
6: Ναι.
0: Μπράβο. Τα βρήκαμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την ποίησή σου.
6: Ωραία, λοιπόν, έτσι για το καλό όρισμα, για την καλή σεζόν.
0: Μπράβο.
6: Το καλοκαίρι πέρασε. Τώρα, καλό κουράγιο. Προσαρμογή ξεκίνησε. Πού να στα λέω, ναυάγιο. Καλή συνέχεια, γυρίζει, ταξιδεύει. Τι θάλασσες, ακρογιαλιές, ανάμνηση γυρεύει. Έχουμε όμως άφηξη του ναυαγού, του μέγα. Επιτυχία σίγουρη, το α και το ωμέγα. Μα πάλι κάνω συνειρμούς, καλά μια σεμπαγκέτα. Τε βάζω για την ταχτουνιά, μονάχα ουγγαρέζα.
1: Πολύ ωραία!
0: Έλα, εντάξει, παιδιά.
1: Πολύ καλή.
0: Πολύ δυνατό και έβαλε και συνέστημα η Αντωνία.
1: Ήτανε πολύ.
0: Δηλαδή το απήγγειλε. Νομίζω έχουμε νικητή.
2: Αφού το λες, γιατί όχι. Ναι, έχουμε κόσμο εδώ πέρα που περιμένει, αλλά δεν πειράζει. Υπόλοιπα αύριο.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Είναι η πρεμιέρα. Ναι. Α, θα μιλήσει στην υπηρεσία Βασίλη να δώσουμε.
1: Να δώσουμε κι άλλα. Τι
0: λοιπόν, εγώ λοιπόν την κρατάω την Αντωνία εγώ.
2: Κέρδισε. Αφού
0: κέρδισε. Ωραία, ωραία.
1: Άμα το δίνει τώρα.
0: Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Να σε καλά, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ωραία, να, να σου πω, δεν έχουν περισσέψει τίποτα εισιτήρια Village.
2: Αν τα πάρουμε εμείς.
0: Έλα ρε φίλε, όχι, να βγάλουμε άλλον έναν.
2: Βγάλε άλλον έναν. Ναι, ναι, εδώ είναι. Παρακαλώ.
0: Αλεξάνδρε, μην τσαντίζεσαι. Βλέπω μια στραβομουτσιά.
2: Αν είναι καλό, θα κερδίσει.
0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Είστε στη γραμμή. Επόμενος, για το
0: σύγχρονο.
1: Ποιος είναι.
2: Ναι.
7: Έλα ρε παιδιά, εγώ νομίζω ότι είναι άλλος στη γραμμή.
0: Εσύ είσαι και ο άλλος. Ναι.
2: Με ποιον μιλάμε παρακαλώ.
7: Καλή αριστεί στα ναυάγια, Νικηφόρος.
0: Α, ωραίος ο Νικηφόρος.
1: Δυνατός
0: και ωραίο όνομα. Παλιός μάπας.
1: Σούπερ.
0: Έτσι.
7: Παιδιά.
0: Αδερφέ μου.
7: Κατάξαμε Βασίλη, δεν πειράζει, πάμε σε καινούργια πανιά. Μπράβο παιδιά. Καλή αρχή.
0: Έτσι. Και ο Βασίλης μας ακούει να ξέρεις, είναι μέρος της αυτής φάσης μας. Λοιπόν, πες μου λίγο, ναι, πες μου λίγο. Το Βασίλης ο Βλάχος.
2: Ναι, μωρέ, λέω κι εγώ.
7: Λογικά και η Ιωάννα ακούει, αλλά εντάξει, κι ας είναι πιο παλιά.
0: Λογικά όχι, αλλά σε κάθε περίπτωση πάμε. Λοιπόν, έλα, πάμε για το πείμα σου.
7: Από τις μάπες τα ναυάγια ο Ούγκα βάζει πλώρη, με γέλιο και έθηκε ατάκα και το πλατό παπόρι.
0: Ωραίο το παπόρι.
1: Σύντομος και περιληπτικός.
2: Μπράβο.
1: Πολύ καλά.
2: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Σε θέλουμε αύριο όμως.
0: Αύριο θα σκάσουμε.
7: Την Ουγγαρέζα έγραψε.
0: Ήταν πολύ ωραία. Να σε καλά,
2: αδερφέ.
0: Καλημέρα, Νικηφόρε, καλημέρα.
2: Ωραία, αύριο
0: θα σκάσουμε. Μπορεί να έχει αυτή την ξυνήλα στα μούτρα. Λε και σφάγει.
2: Με του ποιητέ το έχω λίγο να ξέρει.
1: Είναι αυστηρό, κατάλαβε.
2: Θα σου πω τι δεν μ' αρέσει. Δηλαδή φτιάχνουν ένα ποίημα οι άνθρωποι και καλά κάνουν και να ευνοήσουν εσένα, λένε τα καλά λόγια για την Αθηνά, να πει Αθηνά κέρδισε. Όχι, ναι, ρε παιδιά.
1: Πρέπει να μας κάνετε να κατουρίσουμε.
0: Κάτσε ρε φίλε, σιγά τι ευνοϊκό είπε, επειδή είπε το όνομά μου είναι Ουγγαρέζα.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι αυτό.
0: Φορτούνι, άκου να δεις.
2: Χάθηκα τόσες σαλάτες.
0: Έχεις μία ξυνήλα. Αλλά αυτή η ξυνήλα πρέπει να την κάνουμε, θα την κάνουμε όπλο αφετέρου. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι θα είσαι ο επικεφαλής της Επιτροπής.
1: Μπράβο.
0: Γιατί εγώ, όπως λες, με του μπάρουνε.
2: Μπράβο.
1: Και εμένα με του μπάρουνε.
0: Εσύ επειδή. Ιδέες. Και σένα. Ναι. Επειδή είσαι αδέκαστος. Αλλά θέλω έτσι να είσαι, ρε παιδί μου, ο Γιώργος Θεοφάνους, να πούμε του ραδιοφώνου. Θέλω να είσαι πολύ. Να είσαι μανουριασμένος.
2: Συμφωνία.
1: Ωραία.
0: Ο Γιώργος είναι φίλος. Καλημέρα, Γιώργο, να μας ακούς. Το έχει πει. Μου το έχει πει. Έχω γεννηθεί με νεύρα. Έχω γεννηθεί με νεύρα.
2: Θα φύγουμε ή θα φύγουμε μια και καλή.
1: Θα φύγουμε και από αύριο περιμένουμε ξανά τους ποιητές μας να γράψουν τα ποίηματά τους και να κερδίσουν και αυτοί.

0: τελευταίο τραγουδάκι για σήμερα, Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 9.49, στην πρώτη εκπομπή τη σεζόν για τα ναυάγια.
1: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου εδώ.
2: Και Δήμητρος Ουγγαρέζος.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλη η ομάδα του ρυθμού 9.49. Θέλω να σας πω πόσο πολύ χαίρομαι που παίζουμε Ελένη Φουρέιρα. Τη θεωρώ πάρα πολύ γουρλού. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και την ήθελα στην πρώτη μας εκπομπή. Ήταν παλιά, ήταν ο Θοδωρής Δρακάκης στο Star και έλεγε ευχάριστες ή δυσάρεστες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε η πρώτη μέρα. Θέλω να το δείτε με τελείως. Θέλω να το δείτε ως μια τελείως καινούργια σελίδα. Όσοι μας ακούτε ως μάπες ή καινούργοι ή ως ακροατές του ρυθμού, πάμε να κάνουμε μια νέα αρχή μόνο γέλιο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Αυτή είναι η πρόθεσή μας και γι' αυτό θέλουμε να επαναφέρουμε το ραδιόφωνο που ανυπομονείς να ανοίξεις, ανυπομονείς να ακούσεις, ανυπομονείς να τελειώσεις τη δουλειά σου και να βάλεις ρυθμό 949. Όπως επίσης δεν ανεβαίνεις στη δουλειά γιατί γελάς αρκετά με τα πρωινά ναυάγια. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, θα έρχεστε εδώ. Αυτή ήταν η αρχή μας. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Συγχωρήστε μας τα πρώτα λάθη ή όχι. Μη μας τα συγχωρήσετε γιατί ακριβώς αυτό είναι η πεμπτουσία της εκπομπής. Το να αγκαλιάζουμε αυτό που είμαστε, ακόμη και τα λάθη μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψα στο ρυθμό 949 και τώρα θέλω να δώσω το ένασμα στους συνεργάτες μου και να ξεκινήσουμε τις καλημέρες μας και με αυτές θα φύγουμε. Λίγο πριν όμως έχουμε κάτι να πούμε.
2: Έχουμε μια αναφορά γιατί η κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, Intermed έχει τη λύση. Unident Pharmacare με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα διαθέσιμη στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.
1: Ανοίξτε διάπλατα τις στοματικές σας κοιλότητες. Παρακαλώ.
0: Και να πω, γιατί είχαμε βουλιάξει και τώρα αυτό μόνο βούλιαγμα δεν είναι που ζούμε, παιδιά. Ότι

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

ντύσιμο, τα βράδια μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Με το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Αυτός σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
3: Κράτα το φανάρι, πάρ' η ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
6: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

0: σας έργια να γίνει.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
4: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
5: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Νησί 939.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

ξέρει πόσο βαθιά μπορεί να κόψει ένα μαχαίρι. Και το μυαλό με την καρδιά όταν μαλώσει, στο τέλος

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
2: Λοιπόν, επιτυχή η Σημεία Ναζιρδέλη, και μόλις έχω πάρει σκητάλι από Γιώτα Τσμπρικίδου, θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 5. Μείνετε μαζί μας, γιατί έχω συγκλονιστική εκπομπή για όλους εσάς. Το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου που αποκάλυψαν οι επιστήμονες. 10 πράγματα που κάνει το σώμα σου και δεν ξέρεις γιατί. Αυτά και άλλα πολλά. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Πείτε μου τι κάνατε το Σαββατοκυριακό, πώς περάσατε, τι προγραμματίζετε για αυτή την εβδομάδα. Εμείς ετοιμάζουμε πολλές ωραίες εκπλήξεις. Θα τα μάθετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μέχρι τότε, φύγαμε για 10 στη σειρά και είναι πολλά. Από Ηλία Βρετό, Μιχάλη Χατζηγιάννη θα περάσει αναβίση. Τώρα έχει καταφτάσει Νατάσα Θεοδωρίδου. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

Λάθος σου λοιπόν και Ηλίος Βρετός στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Θέλω να έχετε το νου σας γιατί υπάρχουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο μετρό και την Πέμπτη, παιδιά, λόγω λέει έργων. Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα από το συνηθισμένο, δηλαδή αν κλείνουν 12, θα κλείσουν 2 ώρες νωρίτερα. Για την ακρίβεια 9:40, να έχετε απλά στο νου σας γιατί μπορεί να έχετε προγραμματίσει πράγματα, να μην θέλετε να βγείτε στην κίνηση με το αυτοκίνητο. Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι θα κλείσουν πολύ νωρίτερα, 2,5 ώρες από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Επίσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ξεκινήσει και δεν το ήξερα. Κάτι έψαχνα χθες για να σας ενημερώσω. Ήδη από τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου και συγκεκριμένα από τις 7 η ώρα το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι την 5η 22 του Οκτώβρη στις 6 ώρα το απόγευμα και μιλάμε για καθόλου το 24ωρο, θα ισχύσει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της λωρίδας εκτακτής ανάγκης. Συγκεκριμένα αυτό είναι στην Ιόνια Οδό. Οπότε η νέα οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών. Ξέρω ότι λίγο πολύ όλοι θα ταλαιπωρηθούμε, γιατί κρατάει πολύ, κρατάει πολύ. Λίγο, πολύ όλοι το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως με επιτυχίες. Είναι πολλές και είναι εδώ μαζεμένες. Και ο Απόν και ο Νίκος Κουρκούλης, Ρία Ελληνίδου, τώρα Δήμος Αναστασιάδης και Στέλιος Ρόκος, παρακαλώ, απολαύστε.

0: Αχ, λοιπόν, και πριν περάσουμε στο πρώτο break για σήμερα, θέλω να σας φτιάξω τη διάθεση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Μπάρνηθα, και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4. Γιατί το Regency Casino Montparnasse, οι κληρώσεις του δεν σταματούν ποτέ. Συνεχίζονται και το Σεπτέμβρη με σούπερ δώρα. Και αν θέλεις λοιπόν να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Μπάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Για ακόμη 2 Cherry Tingo 4, παρακαλώ. Περιμένουν τους τυχερούς ιδιοκτήτες του μόνο στο Regency Casino Montparnasse. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να διεκδικήσεις και εσύ το δικό σου. Προλαβαίνεις στις 11 Οσονούπο και 25 του Σεπτέμβρη. Δελτία συμμετοχής θα βρείτε με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο και ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, θα πάμε όπως είπαμε στο πρώτο break για σήμερα και επανερχόμαστε, διότι έχουμε το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου που αποκάλυψαν οι επιστήμονες και επίσης 10 πράγματα που κάνει το σώμα σου και δεν ξέρεις γιατί. Όπως για παράδειγμα ο λόξιγκας ή το χασμουριτό. Δεν είναι μόνο επειδή μπορεί να βαριέσαι. Δάκρυα από το πουθενά σου είχε συμβεί. Θα τα μάθεις όλα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέλ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is gonna be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
13: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
14: Μεσημέρι Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη, είμαι η Άννα Ζηρδέλης. Κρατώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Έλατε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα, να μου δώσετε τη στίγμα ότι μας ακούτε. Πολλές καλησπέρες ήδη. Στη Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας, ο Νικόλας και ο Γιάννης έχουν στείλει από πολύ νωρίς. Εγώ θέλω να σας προετοιμάσω για ωραία πράγματα του ρυθμού. Σήμερα ήδη ξεκινήσανε τα πρωινά μας. Εδώ πέρα. Δημήτρης Ουγγαρέζου, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου, τα ναυαγιά μας. Αλλά έχουν ξεκινήσει και από την προηγούμενη εβδομάδα και άλλες εκπομπές, όπως για παράδειγμα το Θοδωρή Μαραντίνη. Εκτός ρυθμού που σκάει κάθε Τετάρτη 8 με 10, με μια διαφορετική θεματολογία γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών, live στιγμές και καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θέλουμε να μας πεις ποιο τραγούδι θα αφιερώνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Γιατί μπορεί να ερωτεύτηκες, μπορεί να χώρισες, μπορεί. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Στείλε λοιπόν τη δική σου ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή γραπτό στο Viber στο 6937-949-949. Αυτές οι ιστορίες, αυτά τα τραγούδια και όλα αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσεις, θα τα μοιραστείς μαζί με το Θοδωρή Μαραντίνη εκτός ρυθμού που έρχεται αυτή την Τετάρτη 8 με 10. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε με επιτυχίες και έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κατερίνα Λιόλιου. Ξέρετε τώρα, κάνει τίμια το λογαριασμό.

0: Και όπως λοιπόν σας υποσχέθηκα ότι οι επιστήμονες αποκάλυψαν το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου και κάτι ξέρουν οι γονείς μας που θέλαν να μας έχουν σε πρόγραμμα από μικρά και να κοιμάμαστε συγκεκριμένη ώρα. Η αλήθεια είναι εδώ, την κρατάω στα χέρια μου και λέω ότι το ιδανικό πρόγραμμα ύπνου δεν αποτελεί αυστηρά αυτό το λεγόμενο οκτάωρο που λέγαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει. Καθώς λέει η σύγχρονη επιστήμη προτείνει τις 7,5 ώρες ως το χρυσό κανόνα. Δηλαδή, αν πούμε ότι κοιμάσαι 10 η ώρα, 5,5 ώρα ξυπνάς. Αν πας στο 10.30 στις 6, 11 αντίστοιχα 6.30, βάλτε το κάτω και μετρήστε. Γιατί σου λέει ότι η διάρκεια αυτή αντιστοιχεί ακριβώς σε 5 πλήρεις κύκλους των 90 λεπτών. Όταν ξυπνάτε δηλαδή στο τέλος ενός τέτοιου κύκλου, να αποφεύγετε την πρωινή θολότητα και να νιώθετε άμεσα γεμάτη ενέργεια. Εγώ θέλω να σας πω και με κάτι άλλο που νιώθω γεμάτη ενέργεια. Όταν πηγαίνω για ψώνια, ρε παιδιά. Ναι. Κακά τα ψέματα. Γιατί με το Σεπτέμβρη είναι η νέα αρχή, που λες λίγο πολύ κάτι θα πάρω. Θα αλλάξει λίγο ο καιρός. Με τα δεδομένα τα δικά μας δεν αλλάζει ο καιρός. Αλλά λες, μπαίνω σε άλλο mood. Λοιπόν, και μαζί με το Σεπτέμβρη είναι η πιο δυναμική επιστροφή για μικρούς και μεγάλους. Μιλάμε για το back to school, back to work. Και όλοι πάμε, ρε παιδί μου, στο πτωτικό χωριό, Designer Outlet Athens, γιατί θέλουμε και καλύτερες τιμές και πολύ μεγάλη ποικιλία για να ανακαλύψετε έτσι τα αγαπημένα σας designer brands σε προσφορές, να ανανεώσετε και το στυλ σας για τη νέα αυτή σεζόν. Designer Outlet Athens και το Σεπτέμβρη έχει στυλ, έχει μοναδικές αγορές και όλα όσα αγαπάς θα τα βρεις ανοιχτά και τις Κυριακές, έτσι.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Extreme Makeover, Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
2: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
2: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2-1!
2: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.com.
7: Όταν κάποιοι ICPS περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
8: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
9: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
8: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
9: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
8: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
9: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
8: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
9: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
8: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
9: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
8: Άνετα
10: του πάρκινγκ.
11: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
10: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
12: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika.pavlakondarakis.gr.
13: Αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by the E που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκερ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισης Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζεται 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
15: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
16: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Επιστρέψαμε μεσημέρι Δευτέρας, 7 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Κρατώ συντροφιά από τις 2 μέχρι και τις 5 και έχουμε ακόμα πολύ ωραία θέματα να συζητήσουμε. Πολύ ωραία θέματα να πούμε. Περιμένω όμως να δώσετε κι εσείς ένα στίγμα, ένα σημάδι ζωής, παιδιά. Μέσω Viber περιμένω τα μηνύματά σας στο 6937-949-949 να μου πείτε τι κάνετε, πώς περάσατε, τι σχέδια έχετε τέλος πάντων. Και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr. Αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Λοιπόν, σας θέλω πολύ καλά συντονισμένους, διότι έρχονται 10 στη σειρά και είναι πολλές επιτυχίες. Από η Ιουλία Καλυμάνη, Θέμη Αδαμαντίδη και τώρα ξεκινάμε φυσικά με αγαπημένο Αντώνη Ρέμο, μιας και είναι Δευτέρα φυσικά, για δυναμώστε.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

θα φαίνεται λοιπόν, Έλληνα Παπαρίζου, και μέσα σου εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, η Μιάννα Ζιρδέλη, και κάνουμε παρέα καθημερινά 2 με 5. Σας είχα αφήσει στα λεγόμενα, ρε παιδί μου, αυτά τα 10 πράγματα που κάνει το σώμα σου και πραγματικά δεν ξέρεις καν γιατί το κάνει. Δηλαδή, ο λόξιγκας, ρε παιδί μου, τι αυτό το. Από τη μια στιγμή στην άλλη ξαφνικά. Είναι το φρένο της έκτακτης ανάγκης του διαφράγματος. Όταν τρως πολύ γρήγορα, όταν καταπίνεις αέρα ή αναστατώνεσαι, τι κάνει λοιπόν το σώμα σου? Σε προειδοποιεί. Ηρέμησε, με επιβαρύνεις. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Βαθιά ανάσα. Η αδερφή μου από την άλλη, να σας πω την αλήθεια, και είναι πάρα πολύ ωστε αυτό που κάνει και πάντα πετυχαίνει, παίρνει ένα ποτήρι νερό και πίνει ανάποδα. Βάζει τη μύτη προς τα μέσα, αυτή την αναποδιά της δεν έχω καταλάβει πώς το καταφέρνει. Επίσης, το χασμουριτόλι δεν είναι τεμπελιά. Βοηθάει να οξυγονωθεί και να δροσιστεί ο εγκέφαλος όταν είστε, παιδιά, κουρασμένοι, όταν είστε αγχωμένοι ή όταν βιάζεστε. Δηλαδή, μην βλέπεις τον άλλον και νομίζω ότι βαριέται. Αυτά και άλλα πολλά θα σας πω σε λιγάκι. Πολλές καλησπέρες να στείλω και στην όμορφη Καλαμάτα που μας ακούει η Έλενα εκεί και λέει: θέλω να ακούσω κάτι από Νίκο Βέρτη. Θα έρθει και Νίκος Βέρτης. Για την ώρα, Γιώργος Σαμπάνης, παρακαλώ, βάλτε τώρα δυνατά εδώ.

0: Χρήστος Μενιδιάδης λοιπόν και ό,τι πιο όμορφο εδώ στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζηρτέλης, κρατώ συντροφιά καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και είχαμε μείνει σε αυτά τα σημάδια ρε παιδί μου, που τα πράγματα που κάνει το σώμα μας, που πραγματικά δεν ξέρεις για ποιο λόγο τα κάνει, αλλά όπως ο λόξιγκας, όπως το φτέρνισμα, όπως για παράδειγμα το χασμουρίτο. Να πούμε για το τρέμουλο στο βλέφαρο. Δεν είναι κάτι μεταφυσικό. Είναι η έλλειψη ξεκούρασης. Μπορεί δηλαδή επίσης να οφείλεται σε άγχος, προβολική καφέινη ή αφυδάτωση. Παιδιά, νεράκι, ειδικά με τις θερμοκρασίες εδώ που είναι πολύ υψηλές. Ασταβράστα. Επίσης, όταν κάνουμε μπάνιο και μένουμε αρκετά μέσα στη θάλασσα, δεν έχετε παρατηρήσει τα δάχτυλά σας έτσι που πουζαρώνουν. Είναι ένα εξελικτικό τέχνασμα, διαβάζω, γιατί το δέρμα σου ζαρώνει για να πιάνει καλύτερα όταν είναι βρεγμένο τα πέλματα των ελαστικών, όπως είναι ρε παιδί μου, καταλάβατε. Στο αυτοκίνητό σας είναι αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί για ποιο λόγο είναι, που θα το έλεγε κάποιος, συγγνώμη για τη φράση, παπαριάζουν ρε παιδί μου τα δάχτυλα. Ο Γιάννης Κατινάκης θα το έχει αποθεώσει τώρα αυτό. Αλλά θέλω να σου πω, αυτή η ζάρα που είναι στα δάχτυλα, που όλοι το έχουμε περάσει, γιατί έχουμε ως παιδιά ξεχαστεί μέσα στο νερό περισσότερο και ως μεγάλοι που μας αρέσει να κάνουμε τις βουτιές πάνω κάτω. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αν λιώνεις την πόλη και η θερμοκρασία είναι στα κόκκινα, αν θέλεις να ζήσεις στο υπόλοιπο του καλοκαιριού, γιατί εγώ δεν θα πω φθινόπωρο, ούτε χειμώνα ακόμη, το ξέρετε, το βιώνουμε στο πετσί μας για τα καλά, το καλοκαίρι πιο cool, με διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Λοιπόν, στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και φυσικά happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως και 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, σήμερα, να ξεκινήσει και πολύ ωραία αυτή η εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή και Σάββατο, έως και 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Έχει υπέροχη θέα, μπορείτε να ανεβείτε πάνω, να απολαύσετε πολύ ωραίο φαγητό, αλλά φυσικά να παίξετε κιόλας. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα και υπεύθυνα θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
3: Πάμε.
2: Τετράδια.
3: Ναι.
2: Παγούρι.
3: Ναι.
2: Gaming gadgets.
3: Πώς.
2: Popcorn, σινεμά.
3: Τι.
2: Και παγωτό.
3: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
4: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μια βόλτα στο Athens Metro Mall.

0: Ολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή. Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
1: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλυπτούν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
3: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
2: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
4: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο

0: κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν, επέστρεψα, είμαι η Άννα Ζυρδέλη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σας ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Καταρχάς, πάρτε το κινητό αναχείρας για να δώσετε σημείο ζωής. 6937 949 949 είναι το Viber του ρυθμού. Περιμένω να διαβάσω τα μηνύματά σας και φυσικά

πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

τις βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος

0: Μεσημέρι Δευτέρα, σε το 7 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχει τα γενέθλιά σου. Πολλές καλησπέρες στη Βάσο, στην Άννα, στην Αριστεία που είναι στην παρέα μας, στη Μαρία που μας ακούει στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία μέσω soundes.gr και αυτός ο ρυθμός 949. Και είχαμε μείνει εκεί, στα πολύ ωραία πράγματα που κάνει το σώμα μας, ρε παιδί μου, και δεν ξέρεις γιατί τα κάνει. Δηλαδή το τέντομα που θέλεις λίγο να τεντωθείς και στα ξαφνικά, από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι το σώμα σου που λέει, παιδιά, χρειάζεσαι κίνηση. Φίλε, πού είσαι, τι κάνεις, ενεργοποιεί την κυκλοφορία, ξυπνά τους μυς και βελτιώνει τη συγκέντρωσή σου. Το φτέρνισμα λίγο πολύ όλοι το ξέρετε, είναι ένας αμυντικός μηχανισμός, αποβάλλει τη σκόνη του σίγους που βρίσκονται γύρω γύρω και οτιδήποτε προσπαθεί να εισέλθει από τη μύτη σου. Ειδικά κάποιες φορές που κάποιοι δίπλα μας μπορεί να φτερνίζονται απανωτά 2, 3 και 4 φορές, φτάνει σε σημείο να σε εκνευρίζει, χωρίς να ξέρεις αληθινά γιατί. Η ανατριχύλα είναι ένα προγωνιακό αντανακλαστικό που σε προστατεύει από το κύριο, το κρύο και λέω το κύριο, Παναγιά μου, τι διαβάζω, από το κρύο ή το φόβο. Οι τρίχες λοιπόν σηκώνονται προσπαθώντας να δημιουργήσουν έτσι ένα μονωτικό στρώμα, όπως συμβαίνει και στα ζώα. Αυτά και άλλα πολλά είναι διάφοροι μηχανισμοί που κάνει το σώμα μας και λίγο πολύ δεν ξέρεις, παιδί μου, για ποιο λόγο γίνονται. Είναι εδώ πέρα για να μας λύσουν την απορία. Πολλές καλησπέρες και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Αρκά. Υπέροχος, πολύ ωραίος δημοσιογράφος, πολύ καλό παιδί, μας ακούει τώρα ζωντανά. Εμείς πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι. Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
3: Κράτα το φανάρι, βάρ' τη ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
6: Με μίνι μάρκετ στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
8: Στην υγειά μας, ρε παιδιά, αγαπάτε καταλύουν.
9: Νέα κυκλοφορία. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικε θα βρεις έως μείον 30%

0: γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.

0: τέλος του ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Εδώ που δεν είναι αυζονά. Η αγαπημένη σας Ανάπρη Κομικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω. Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ιρλανδία. Προπόληση στο more.com.
2: Προλαβά.
0: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείλει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την άναζη.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Έχουμε μπει αισίως στην τρίτη και τελευταία ώρα, μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 7 του Σεπτέμβρη λέει το ημερολόγιο. Μάνι μάνι για εσάς που μετράτε αντίστροφα στην 115η μέρα από το τέλος αυτής της χρονιάς. Ναι, γιατί ξέρω ότι είστε μερικοί εκεί έξω που ήδη μετράτε τις επόμενες διακοπές, 28η και τα Χριστούγεννα φυσικά, να φύγει αυτή η χρονιά. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά 2 με 5 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Μας ακούτε μέσω soundes.gr, καυτός ρυθμός 949, και θέλω τώρα να πάρετε κινητό αναχείρας, να είστε συγκεντρωμένοι και να μου στείλετε και μια καλησπέρα εκεί μέσω Viber στο 6937-949-949. Πολλές καλησπέρες να στείλω στο κέντρο της Αθήνας, στο Σοφάκι που είναι εκεί πέρα, το υπέροχο τσαγκαράδικο στο κέντρο, αυτό θα σας πω μόνο, που μας φτιάχνει εκτός από τη διάθεση και όλα μας τα παπούτσια, ό,τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες, έρχονται 10 στη σειρά και είναι πολλά. Ήδη έχει καταφτάσει ο Θοδωρής Φέρης. Ας τον απολαύσουμε. Δυναμώστε παρακαλώ.

Συστάσεις δεν χρειάζονται για το καλύτερο παιδί. Την Παρασκευή περάστε εκπληκτικά στο Κατράκι, ένα κατάμεστο θέατρο. Μπορείτε να μπείτε και μέσα στα social του Ρυθμού. Ήδη έχουν ανεβεί τα πρώτα. Πέρασε φυσικά ο γιος του, ο Κακοσέος. Ήταν μαζί με την Κατερίνα σε μια εξαιρετική συναυλία. Η Έλληνα Ντάντζελο ήταν εκεί και το έχει καλύψει μέσα από τα social και διάφορες συνεντεύξεις που έχει πάρει. Θα τα δείτε καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών. Αλλά πήραμε μια μικρή γεύση, πήραμε μια μικρή δόση. Να ξέρετε, αυτά τα πολύ ωραία πράγματα ετοιμάζει ο Ρυθμός και άλλα τόσα και τόσα και τόσα που θα έρθουν για τη νέα σεζόν με πολλές εκπλέξεις και όχι μόνο. Πολλές καλησπέρες επίσης. Να στείλω στον Κωνσταντίνο που μας ακούει εκεί πέρα στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας που μαζεύεται εκεί πέρα με το σοφάκι μου. Η Σοφία είναι μαζί με τον Χρήστο, τη Μελίνα, Μαρία, Έλλη, Σεράλντ. Καλησπέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε να συγκρατάμε συντροφιά. Μια Ναζιρδέλη και κάνουμε παρέα καθημερινά. 2 με 5. Συνεχίζουμε. Έρχονται πολλές επιτυχίες. Είμαστε στα μισά. Στα μισά και συνεχίζουμε. Λίλα, για δυναμώστε. Ποιος να σου το πει.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Εδώ το πρωτακούσαμε, συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και για ένα πράγμα, ρε παιδιά, δεν στεναχωριέμαι, ότι αυτό το βιβλίο Guinness δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Γιατί βλέπω τώρα τελευταία ανάρτηση. Πόσο γρήγορα μπορείς να φας εσύ ένα μπουρίτο? Μια τύπησε εδώ πέρα από την Αγγλία, το έχει καταβροχθήσει σε 30,75 δευτερόλεπτα. Πολύ καλά άκουσες. Πάρα πολύ καλά άκουσες. Και πατάω από περιέργεια για να δω ποια είναι αυτή η τύπησα. Και έχει βάλει στο προφίλ της στο Instagram, αν μπείτε ίδιοι στο Guinness, στο Instagram θα καταλάβετε και σας παραπέμπει μετά στο προφίλ της. Με 388.000 followers, professional eater, δηλαδή επαγγελματίας φαγέας, με απλά λόγια. Και από ό,τι θα βλέπε κανένας, θα έλεγε ότι έχει πολύ μεγάλο στόμα και καταβροχθίζει πάρα πολλά πράγματα. Καταλάβατε. Κι άλλος όμως έχει πολύ μεγάλο στόμα. Ναι. Και αυτός είναι ο Γιάννης Κατινάκης. Και γιατί τον αναφέρω? Όχι γιατί έρχεται σε λίγο, αλλά διότι θα σκάσει με το Κάτι Παίζει Bird by Day που επιστρέφει αυτή την Παρασκευή. Πολύ καλά κατάλαβες. Γιατί κάποιος μετρούσε αντίστροφα το καλοκαίρι και πότε θα γυρίσει και θα μπει στην κανονική του ρουτίνα. Εμείς μετράμε το Κάτι Παίζει, γιατί σας έχουμε χαρίσει πολύ μεγάλη στιγμή. Λοιπόν, ο ρυθμός 949 σου δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 έως και τις 8 η ώρα το απόγευμα, πλατεία Συντάγματος, 3 ώρες. Ζωντανά με τον αγαπημένο Γιάννη Κατινάκη, ξέρετε, αυτό το ψηλό, το ωραίο το παιδί. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, Κάτι Παίζει, Bird by Day.
1: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το Κάτι Παίζει Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, Κάτι Παίζει Powered by Day.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99.

0: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
2: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
4: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
2: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
3: 2-1!
2: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάλι πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30%

Mamasuti.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Mamasuti.gr. Εσύ, ακόμα.

μεσημεράκι Δευτέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαστε εδώ να κάνουμε παρεούλα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Στην εκπνοή, όσοι προλάβατε, καλά κάνατε. Περιμένω τα τελευταία σας μηνύματα μέσω Viber στο 6937-949-949. Μην διστάσετε να μπείτε και στα social του ρυθμού, να μας δείτε, να μας ψάξετε και το δικό μου το Instagram Zirdeliana. Επίσης, πολλές καλησπέρες στο φίλο μου τον Ηρόδοτο που είναι καθοδόν και μας ακούει. Ήδη, αγαπημένος Γιάννης Κατινάκης, έχει σκάσει εδώ. Βλέπεις το στούντιο πώς έχει γίνει από το πρωί. Με το ναυάγια, το βλέπεις. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με λίγες ακόμη επιτυχίες μέχρι να δώσω σκητάλι εδώ στο παιδί, το ψηλό, το όμορφο, το ξανθό, το γεροδεμένο. Ναι. Δυναμώστε, γιατί έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό της. Ένα φορτηγό τραγούδια.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν στα Βέντο και Δάφνη Λόρενς. Εδώ έτσι κάπως ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Δευτέρα πολύ καλή. Ήρθε η ώρα, παιδιά, για να δώσουμε σκητάλη. Κάτσε καλά, δεν είναι, δεν συστήθηκα κιόλα. Τέτοια πρεμούρα για να φύγω. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Για τρεις ολοκληρές ώρες κάναμε παρέα από τις 2 μέχρι και τις 5. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο. Και τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη σε αγαπημένο. Μοναδικό, ανεπανάληπτο, ψηλό, ξανθό, αγόρι, γαλανομάτο, πράσινο. Τι είναι αυτό, ναι.
1: Ένα κράμα.
0: Ένα κράμα.
1: Και γεροδεμένο,
0: παιδί. Και γεροδεμένο, του άρεσε. Λοιπόν, Γιάννης Κατινάκης.
1: Ναι.
0: Με το σόου του.
1: Αμέ.
0: Ο σόουμαν του ρυθμού 949, θα λέγει κανείς.
1: Ελπίζω όχι όντως κανείς. Να το πείτε κάποιος.
0: Σχήμα λόγου. Και έρχεσαι και με καινούριο κάτι παίζει την Παρασκευή, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στο Σύνταγμα.
1: Στο Σύνταγμα. Κεντρικά, εκεί πέρα να μας δουν όλοι.
0: Ναι, κεντρικιά για τα κεντρικά.
1: Ακριβώς. Έπεσε κάθε αρχηγό. Τέλος.
0: Λοιπόν, παιδιά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Φιλιά πολλά και μην ξεχνάτε ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε.
2: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ευθύνη θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
6: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα αστα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
8: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
9: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και έρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους. Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά@kondarakis.gr.
4: Μισή 939.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 7 10 25 909.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: ElectroTeam Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Αυτός σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
3: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουά Ματ.
7: Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε. Εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θα δανειστώ αυτό που είπε νωρίτερα ο Γιάννης Κατινάκης, ότι δεν υπάρχουν μίζερες ημέρες, εμείς τις κάνουμε μίζερες. Οπότε τι μας φταίνε οι καημένες οι Δευτέρες? Φταίνε αυτές που είναι σε αυτή τη σειρά? Όχι. Φταίνε αυτές που είναι μετά το Σαββατοκύριακο που εμείς κανονικά ξεκουραζόμαστε, πάλι δεν φταίνε. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς το βράδυ της Δευτέρας θα το κάνουμε μαγικό με το δικό μας μοναδικό τρόπο. Λοιπόν, σας έχω πάρα πολλά νέα, έχω πάρα πολλά να μοιραστώ μαζί σας, αλλά εννοείται όσο είμαστε στο δρόμο να μην ακούσουμε και εμείς επιτυχίες. Εννοείται θα ακούσουμε, γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούμε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως, έτσι γρήγορα γρήγορα, με Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Καλώς ήλθατε!

Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις ταφεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Είναι ο Φοβάμαι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πριν από λίγο ακούσαμε και η Ιουλία Καλυμάνη. Και τι θυμήθηκα, λοιπόν? Θυμήθηκα ότι πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσετε στο ημερολόγιο σας την ημερομηνία που θα σας πω. 3η 15 Σεπτεμβρίου, στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Εκεί θα είναι η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Θα είναι λοιπόν σε μία μοναδική βραδιά με όλες τις επιτυχίες που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν. Προπόληση εισιτηρίων φυσικά βρίσκεται στο mor.com, αλλά εμείς θα σας αφήναμε έτσι ποτέ. Για να κερδίσεις λοιπόν μια διπλή πρόσκληση, στείλε τώρα Καλυμάνη στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και πάμε να νιώσουμε λίγο μαζί, λίγο καλοκαίρι ακόμη. Πώς? Με Κωνσταντίνο Αργυρό, Καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: μη μείνει. Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και την Παρασκευή που μας έρχεται, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, θέλω να είστε όλοι στην πλατεία Συντάγματος από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα. Γιατί? Γιατί κάτι παίζει. Powered by Day. Επιστρέφει λοιπόν, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού και εκεί θα ζήσετε 3 ώρες ζωντανά με τον ένα και μοναδικό, τον Ταλαντούχο, τον Γιάννη Κατινάκη. Και είναι και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Σας λέω ότι στα προηγούμενα κάτι παίζει, έκαναν τις εμφανίσεις τους αγαπημένοι τραγουδιστές. Βέβαια τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό, ή μάλλον δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα. Εντάξει, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 5 με 8 το απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Καλημέρα!
2: Ναι.
3: Μωρή Γαλέζα, να σας πω, πού είναι η άλλη Γαλέζα?
1: Εδώ είναι, εδώ δίπλα είναι, μας.
2: Θα μιλήσεις.
3: Μην τα μας. Είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει του τσούμπου. Δεν είναι, αυτό το πέρα απίστευτο.
1: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι.
1: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνεις λίγο πριν σε χορτάσουν. Μεγάλη κουβέντα.
2: Το έχω πάθει με κοπέλα.
1: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
2: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
1: Το λιοντάρι.
2: Ποιο λιοντάρι?
1: Η Λερναίδα.
2: Αυτό το μόνο εύκολο. Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
1: Ο Κέρβερος.
2: Μια ήλια, νέα ήδωα. Μια οκιά.
1: Έλα, όλα τα έχει βάλει μέσα.
4: Πρωινά Ναυάγια. Με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Νέα.

0: πορεία. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30%

Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στο Designer Outlet Athens με ατελείωτο shopping και διασκέδαση. Επιστρέψτε δυναμικά στο σχολείο, το γυμναστήριο ή το γραφείο με stylish επιλογές από αγαπημένα designer brands σε μοναδικές προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Ελληνοφρένια.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Γιάβα, φέτος μπες δυνατά.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το Earth Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Achilles Press Start 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκελ κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ραντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμβάν.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή στοίχημα Όμιλος Ακτών. Εταιρεία Αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public. Μέλος του Ομίλου Ολύμπια. Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής

0: Αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Βράδυ Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα κάτι το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί έτσι θέλω να γεμίζουμε με όμορφες ειδήσεις, όμορφες εικόνες συνέχεια. Ένα γυμνάσιο λοιπόν στην Κυψέλη, μια καθηγήτρια γαλλικών μαζί με 80 μαθητές αποφάσισαν να μετατρέψουν τους γκρίζους τοίχους σε έργα τέχνης. Συγκεκριμένα ετοίμασαν πάνω από 40 εικόνες, έτσι με πάρα πολύ ωραία στοιχεία από την προϊστορία μέχρι και σήμερα, και σας πληροφορώ ότι αυτές τις ζωγραφιές, αυτές τις στιχογραφίες, κανένας δεν ήθελε να τις μουτζουρώσει, γιατί όλοι αγαπάνε το ωραίο και έχει και έτσι ιδιαίτερη σημασία για τα παιδιά, γιατί βοήθησαν και αυτά σε όλη την προετοιμασία. Οπότε αυτό τι μας λέει? Ότι καλό είναι να δίνουμε πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να δημιουργούν και στους καθηγητές το ελεύθερο να ομορφαίνουν τα σχολεία, γιατί μπορούν να το κάνουν και θέλουν να το κάνουν. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Βασίλης Καράς από το Βορρά μέχρι το Νότο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και άκου τώρα λίγο τώρα κατάσταση. Έχεις επιστρέψει στην πόλη και σκέφτεσαι το καλοκαίρι που πέρασε, τις διακοπές και τα πανηγύρια που πήγες στα νησιά. Και ξαφνικά, ακριβώς εκεί λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή προκύπτει πανηγύρι στην πόλη για αποχαιρετισμό του καλοκαιριού. Με μουσικές, με χορούς και με παγωμένη μπύρα Α φυσικά. Όλο αυτό που περιγράφω δεν είναι όνειρο, είναι το Rizzes Fest που έρχεται στην Τεχνόπολη στις 19 Σεπτεμβρίου και έχει χορηγό την μπύρα Α. Για να απολαύσουμε με τη μουσική που της ταιριάζει και για να παίξουμε το διαδραστικό παιχνίδι που δίνει σούπερ δώρο το συλλεκτικό μαντίλι της Α ή ένα κερασμένο γεύμα. Και για όποιον θέλει να κερδίσει διπλές προσκλήσεις, αρκεί να μπει στο Facebook της μπύρας Α και να μπει στο διαγωνισμό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Κάθε καλοκαίρι αφήνει πίσω του μια στιγμή, έναν άνθρωπο, ένα μέρος, μια ιστορία που θα θυμάσει και σχεδόν πάντα ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ευθύνη θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAI.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής RAI.
4: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την

0: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
1: Δεν υπάρχει νερά που δεν λείπεις.
0: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
1: Έτσι, γιατί περιέργα την είδα.
0: Vogue Club Athens. Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Εδώ που δεν είναι αυσονά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κομικός.
4: Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω.
5: Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Προπόληση στο more.com.
6: Προλαβά.
7: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming, gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
10: Backpack του School στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μια βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Άλλοι μέτρησαν ηλιοβασιλέματα. Άλλοι παγωτά. Άλλοι βουτιές. Εμείς μετρούσαμε αντίστροφα. Το «Κάτι παίζει» Powered by Day επιστρέφει Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. «Κάτι παίζει» Powered by Day.
13: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία θα είναι ζεστή. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα λένε αύριο, άκουσα δηλαδή, που λένε αύριο θα δροσίσει. Καλά, τι θα δροσίσει, 1-2 βαθμούς θα πέσει. Δηλαδή αύριο θα δούμε μέχρι και 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτό δεν το λέμε δροσιά, αυτό το λέμε ίσα ίσα ένα αεράκι. Λίγο που μπορεί να παλευτεί, λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο από ό,τι σήμερα. Χάνουμε τα λόγια μας με τη ζέστη, δεν αντέχετε άλλο. Πραγματικά αυτή τη στιγμή, ποια θα είναι αυτή η μεγάλη στιγμή που θα κλείσω το air condition, θα κλείσω τους ανεμιστήρες, πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ. Άντε, άντε, πόσο θα κρατήσει αυτή η ζέστη ακόμη. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Φαγιανάκης, όλα τα σ' αγαπώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια, συγκεκριμένα για αυτά τα δύο ζώδια που λένε οι αστρολόγοι ότι θα είναι η εκλεκτή της εβδομάδας. Καλά ακούσατε, πρώτο ζώδιο, ο Ταύρος. Ταύροι, γενικά καλά θα σας πάει. Θα βγείτε από τη ρουτίνα σας, μπορεί να φημίζεστε για τη ρουτίνα σας, αλλά αυτή η εβδομάδα θα είναι λίγο διαφορετική. Θα αλλάξει η σειρά των πραγμάτων, θα είστε περισσότερο διαθέσιμοι για συναντήσεις, για νέες γνωριμίες, αλλά και επαγγελματικά. Θα ευνοηθούν τα πράγματα σε συνεργασίες, νέες συνεργασίες, και κερδισμένος θα είναι και ο ζυγός, γιατί θα ενισχυθεί η αυτοπεποίθησή σας, θα κάνετε και εσείς νέες γνωριμίες ή θα βελτιωθούν οι παλιές σας, και οικονομικά θα πάρετε λίγο τα πάνω σας. Οπότε αυτά όλα τα νέα είναι πολύ πολύ καλά. Και εντάξει, και τα υπόλοιπα ζώδια εγώ πιστεύω ότι θα πάνε καλά, αλλά αυτά τα δύο θα πάνε καλύτερα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Απών. Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: μα.
1: Ηλίας Βρετός, λάθος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θα πω αυτή την μαγική φράση. Κάτι παίζει Powered by the E. Ναι, επιστρέφει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Πού και πότε θα σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, στην πλατεία Συντάγματος 5 έως 8 το απόγευμα 11 Σεπτεμβρίου. Ξαναλέω, εκεί λοιπόν 3 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και θα γίνει και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά αν έχεις δει και τα προηγούμενα κάτι παίζει, ξέρεις ότι αξίζει να είσαι εκεί, πρέπει να είσαι εκεί. Οπότε εγώ το έκανα, σας το είπα, σας προετοίμασα. Αν το χάσετε και μετά λέτε, α, γιατί το έχασα, μας τα έλεγε η Ντάντζελο, τότε αυτό είναι δική σας ευθύνη. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Καλημέρα!
3: Ναι.
4: Μωρή Γκαλέζα, να σας πω, πού είναι η άλλη Γκαλέζα?
2: Εδώ είναι, εδώ δίπλα είναι, μας!
3: Θα μιλήσεις,
4: μην πείτε μας! Άρτηνε μωρή την κομπλεξικιά! Λοιπόν, λοιπόν, πούς δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει κουτσούμπου, δεν είναι, αυτό το πέρα απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
3: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνεις λίγο πριν σε χορτάσουν.
3: Ωραία.
2: Μεγάλη
3: σωστό
2: κουβέντα.
3: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
3: Ποιο λιοντάρι?
2: Η Λερναία Ήδρα.
3: Αυτό το μόνο εύκολο. Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
3: Μια Ηλερναία Ήδρα. Μια
2: Οκέρβερο.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται.

0: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
1: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
0: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
1: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
0: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
1: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
0: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
1: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
3: Extreme Makeover Home Edition. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε!
3: Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει με την πιο δυνατή ομάδα. Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και διακοσμητές ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία αποστολή.
5: Το σπίτι είναι έτοιμο, είναι πανέτοιμο.
3: Να αλλάξουν όχι μόνο σπίτια, αλλά ζωές.
4: 2-1!
3: Extreme Makeover Home Edition με τον Σπύρο Σούλη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Άργησα, εδώ είμαι και εγώ, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και την Τετάρτη, όπως γενικά τις Τετάρτες κάνουμε το τελευταίο διάστημα, είναι εδώ ο Θοδωρής ο Μαραντίνης με το Εκτός Ρυθμού από τις 8 έως και τις 10. Κάθε εβδομάδα λοιπόν, όπως πολύ καλά ξέρετε, έχει μια διαφορετική θεματολογία, έχει μουσική, έχει προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν το θέμα είναι, θέλουμε λοιπόν να μας πεις ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και κυρίως γιατί αυτό το τραγούδι έχεις επιλέξει. Αυτό λοιπόν θέλω να το στείλεις με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Αυτές τις αφιερώσεις, τις δικές σας αφιερώσεις, αυτά τα ηχητικά μηνύματα και τόσα άλλα θα τα ακούσουμε ζωντανά στον αέρα. Τετάρτη 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Τώρα θέλω να δυναμώσουμε λίγο παραπάνω την ένταση. Ξέρω ότι είσαι στο αυτοκίνητο, ξέρω ότι είσαι στον δρόμο, αλλά αυτό το τραγούδι ακούγεται δυνατά. Αυτή η μαγική φωνή δεν ακούγεται αλλιώς. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες και πιστεύω ότι και στα δίπλα αυτοκίνητα θα απορροθούν με αυτή τη φωνάρα.

Κώστας Γιακοβίδης, αγαπάω όπως είσαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Και αυτό το τραγούδι πραγματικά πρέπει να το αφιερώσεις στο αμόρε σου. Εγγύηση Ντάντζελο τώρα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα νωρίτερα κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τώρα, όσοι ξεκινάτε τη σχολή σας ή είστε ήδη φοιτητές, θέλω να το έχετε λίγο στο νου σας. Λοιπόν, τα πανεπιστήμια στρέφονται, λέει, στις προφορικές εξετάσεις για να αποτρέψουν τη χρήση AI από φοιτητές. Γενικά προσπαθούν να δοκιμάσουν διάφορα μοτίβα. Είδατε, άλλοι δεν θέλουν να φοράνε γυαλιά. Το πήρε πίσω βέβαια αυτός ο καθηγητής, αυτό που έλεγε με τα γυαλιά, δηλαδή ότι μπορούν οι φοιτητές να φορούν μόνο με ιατρική βεβαίωση γυαλιά. Αυτό πλέον έχει αποσυρθεί. Δεν ξέρω τι κάνανε οι φοιτητές και το άλλαξαν. Βέβαια, τώρα αυτό για τις προφορικές εξετάσεις δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Λένε, αν θες, προφορικές εξετάσεις. Εμένα οι προφορικές εξετάσεις ήταν οι αγαπημένες μου, αλήθεια σας λέω. Είμαι έτσι και άνθρωπος που μιλάει πολύ και από φοιτήτρια ήμουν έτσι. Τώρα, για κάποιον ο οποίος δυσκολεύεται, δεν ξέρω πώς θα ήταν. Ελπίζω οι καθηγητές να είναι αρκετά διαλλακτικοί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες και σήμερα σας έχω πρώτα σάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. North of Mix by Nikos Alkousis.

0: πληροφορία.
1: Στο Regency Casino Mon Farnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Farnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δύο λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ να έχουμε. Καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει. Βλέπω εδώ στα μηνύματά σας ότι έχετε καλή διάθεση. Αυτό είναι τέλειο και θα την ανεβάσουμε μαζί κι άλλο. Προλαβαίνουμε έως και τις 11. Λοιπόν, διάβαζα μία είδηση που έχει αρκετό γέλιο. Μικροί θεατές σε έναν αγώνα τένις στο εξωτερικό, τι έκαναν? Εκεί που καθόταν στις κερκίδες, άρχισαν να τρώνε. Συνήθως τους αγώνες, ξέρετε, τρώνε συνηθισμένα πράγματα. Αυτοί τι έτρωγαν? Έτρωγαν κοτομπουκές με χαβιάρι. Γιατί? Γιατί είμαστε και του Σαλονιού και του Αλονιού. Τώρα, Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Είναι ο Θεός στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10. Και έχετε ακούσει τη φράση που λέει «Τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία». Λοιπόν, σήμερα σας έχω μία μαύρη κωμωδία που το αποδεικνύει.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Απλιστοί άνθρωποι, αυτό είναι ο τίτλος της ταινίας και ουσιαστικά βλέπουμε έναν καινούριο αστυνομικό που πάει σε μια μικρή παραθαλάσσια πόλη για να κάνει μια ήρεμη ζωή, έτσι ήθελε τουλάχιστον, γιατί στην πρώτη του κιόλας μέρα μαθαίνει ότι κάποια πράγματα δεν είναι όπως τα περίμενε, γίνεται και ένα τραγικό λάθος και μαζί με τον πιο διεφθαρμένο συναδελφό του βρίσκουν $1 εκατομμύριο. Καλά, ακούσατε, $1 εκατομμύριο. Αντί λοιπόν να τα παραδώσουν, αποφασίζουν να τα κρατήσουν. Και εκεί ξεκινάει το χάος, όπως καταλαβαίνετε. Όσο περισσότεροι άνθρωποι μαθαίνουν ή υποψιάζονται ότι υπάρχουν τα λεφτά, τόσο περισσότερα τα ψέματα, τόσο περισσότερα τα εγκλήματα, οι απρόβλεπτες καταστάσεις, όλα λοιπόν αυτά αρχίζουν αλυσιδωτά. Και το ωραίο είναι ότι βλέπεις στην πράξη πως η απληστία τέλος πάντων μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο να χάσει κάθε λογική. Έχει μαύρο χιούμορ, έχει μυστήριο, έχει αρκετές ανατροπές, οπότε δεν είναι αυτό μια διδακτική ταινία που θα σου κουνήσει το δάχτυλο, όχι ίσα ίσα που θα γελάσεις πολύ. Εγώ βέβαια θέλω να σας δώσω και ένα δώρο. Θέλω να σας δώσω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάρα πολλά βιβλία. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλεις κάποιο βιβλίο και να μην υπάρχει εκεί. Πολλά βιβλία που υπάρχουν εκεί μέσα έχουν γίνει και ταινίες. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή έτσι θέλω να έχετε και εσείς πρόσβαση σε αυτό το μαγικό κόσμο του Jukebox, θέλω λοιπόν να στείλετε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να κάνετε αυτή τη συνδρομάρα δική σας. Τώρα, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Señal Sardeña.

0: Έλιο, τραγουδάρα, Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα από τα πρωινά μας ναυάγια. Ήταν απολαυστική, μπορείτε φυσικά να δείτε πολλά στιγμιότυπα μέσα στα social media του ρυθμού 949. Αλλά εγώ λέω να ακούσουμε και ένα μικρό τρέιλερ, τι λέτε?
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
4: Μωρή Γκαλέζα, αρχιέ, να σα πω, πού είναι η άλλη Γκαλέζα?
2: Εδώ είναι,
3: εδώ
2: δίπλα
3: είναι,
2: μας.
3: Εδώ.
4: Μην τα βγουν, άρα είναι μωρή την κομπλεξικιά. Λοιπόν, πού είστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει το κούμπο. Δεν είναι, αυτό το πέρα απίστευτο.
2: Είχα μια δασκάλα, μου είπε μεγάλη κουβέντα.
3: Ναι.
2: Στον έρωτα και στην τέχνη σου δεν θα σε χορταίνουν ποτέ, έτσι πρέπει. Θα βγαίνει λίγο πριν σε χορτάσουν. Μεγάλη κουβέντα.
3: Έχω πάθει με κοπέλα.
2: Τι θα ξεκινήσουμε το μάθημα?
3: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους άθλους του Ηρακλέους.
2: Το λιοντάρι.
3: Ποιο λιοντάρι?
2: Η Λερναίδρα.
5: Αυτό το μόνο εύκολο.
3: Υπήρχε κάποιος που φύλαγε τον Άδη.
2: Ο Κέρβερος.
3: Μια νέα ήρωα. Μια οκιά.
1: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτριο Γκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αμφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

να τα αφήνουμε έτσι και αυτά να κάνουν τις δικές τους βόλτες ανενόχλητα. Βέβαια τα στιγμιότυπα τα οποία κυκλοφορούν στα social media είναι γλυκύτατα, ειδικά αυτά τα μωράκια, τα λεπουδάκια είναι τέλεια. Βέβαια τέλεια, υπερτέλεια δηλαδή, είναι και τη γαρμπή. Υποσυνείδητο, τώρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω, μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέραν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας.

κάβους. Πέρασα νύχτες φυλακές. Χάθηκε του μυαλού η τάξη. Μπήκα με χίλια στις τροφές.

0: ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Ξέρεις ότι ακούς μισή 939.
1: Σε παίρνω για

Δευτέρα. Εσύ 9.39.